0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Όλε οι επιτυχίε. Όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: 94. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι 6. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλάνο. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Craft Paints.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
3: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
10: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς πίσω από το τιμόνι γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
13: Super Creta Gas.
14: Κουμουλάς ΑΕ.
13: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και εδώ είμαστε.
22: Πρωτίες με την πυροσβεστική να δίνει μάχη για την κατάσβεσή της. Λίγο μετά τις 8.30 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους 5 οικισμών που κλήθηκαν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η προειδοποίηση αφορούσε στους οικισμούς Κελάρια, Αδραβά, Στικλισίδη, Ζακρός και Αζωκέραμος. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Τραγωδία στον Ομαλό Χανίων, όπου ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του κατακρεμνίστηκε από σημείο στο ξυλόσκαλο μπροστά στα μάτια των φίλων του που τον περίμεναν για να δειπνήσουν σε ταβέρνα της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη ξεσκεπάστηκε κύκλωμα παραποίησης συσκευασιών και διακίνησης λαθρέου καπνού. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε επιλογικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας, ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Σε νέα κατεύθυνση φαίνεται να στρέφεται η έρευνα γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδος στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον οι επαγγελματικές σχέσεις, οι παραπομπές και οι διαγνώσεις ενός ευρύτερου κύκλου γιατρών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συγκρότηση των συντονιστικών

0: βαθμού της ισοπαλίας Σόφη είναι στους 10 και στην 4η θέση μαζί με τον Ολυμπιακό.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karouzakis.gr.
3: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
4: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
3: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
4: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
3: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
5: Γιώργο, Γιώργο!
6: Γεια! Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
7: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
6: Συναισθηματικά δεμένος? Το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
5: Για τέχνη τις μαζεύεις?
7: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
5: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
7: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: 9 λεπτά μετά τις 8 σας στέλνουμε την πρώτη καλημέρα μέσα από τη συχνότητα του ράδιο 984. Με την αισθητή βραχνάδα της φωνής, οι αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι για να μην μας λείπει και τίποτα. Φαίνεται ότι θα είναι και μια από εκείνες τις ημέρες που πάμε με τα Βατικά σε ένα άλλο μοτίβο σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, από την ηλιοφάνεια στα μεγάλα διαστήματα με συννεφιά, γιατί τουλάχιστον από ό,τι βλέπω ή διαβάζω από τους μετεωρολόγους, αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Περισσότερες νεφώσεις, περισσότεροι ενισχυμένοι βοριάδες, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά του νησιού, και στην συνέχεια βελτίωση εκ νέου, με την θερμοκρασία πάντως να υποχωρεί ελάχιστα. Δηλαδή ενδεικτικά για σήμερα ο υδραργύρος δεν αναμένεται να κατέβει κάτω από τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Κοντά στα 6 μποφόρ η ένταση των ανέμων στην περιοχή εδώ της Κρήτης. Έτσι για να ξέρετε, η αλλαγή του καιρού από αύριο, γενικά έθριος ο καιρός χωρίς αξιόλογα φαινόμενα για σήμερα εδώ στη δική μας την περιοχή, δηλαδή στην περιοχή της Κρήτης. Μετεωρολογικούς χάρτης στο site neakriti.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες αυτές τις προβλέψεις. Θυμάται σήμερα από την Εκκλησία η μνήμη του προφήτη Ιωνά. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Ιωνας, Ιωνάς, Ιων, Ιωνία. Σε εσάς που για τον οποιοδήποτε λόγο έχετε σήμερα είτε την τιμητική σας με το όνομά σας ή γιορτάζετε για τον οποιοδήποτε λόγο, απλά έτσι έχουμε την ευκαιρία λέγοντάς σας όλα αυτά να πούμε καλές κουβέντες και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Όλοι μας να είμαστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, όπως είπαμε πάντα εδώ συντονισμένοι στο ράδιο 984. 2-81-0-398-181-182 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, μην ξεχνάτε info@radio984.gr και news@radio984.gr. Για εμάς εδώ σε τοπικό επίπεδο δοκιμάζονται οι άνθρωποι στην περιοχή της Ιτίας, στο Χόνο συγκεκριμένα. Μια μεγάλη φωτιά από τη χθεσινή ημέρα. Μαθαίνουμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Χαμηλή βλάστηση έκαιγε. Το 112 έστειλε μηνύματα στους κατοίκους 5 οικισμών. Με τη βοήθεια του κυρίου Απόλλωνα Φραγκιαδάκη από την πυροσβεστική υπηρεσία σας δίνω έτσι τις εξελίξεις για αυτή την ώρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Φραγκιαδάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουργεράκη, καλημέρα στους αγροτές. Δυστυχώς είχαμε άλλο ένα περιστατικό χθες, από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Ιτίας.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια δύσκολη κατάσταση, παρόλο το γεγονός ότι είναι Σεπτέμβριος, έτσι, και κάποιοι ενδεχομένως να θεωρούν ότι έχει λήξει την υπηρεσική περίοδος. Δεν έχει λήξει, δεν έχουμε τελειώσει. Ξέσπασε μια πυρκαγιά χθες το μεσημέρι, κινητοποιήθηκαν 35 οχήματα και παραμένουν στο σημείο. Όλοι οι κινητοποιήσεις έχουν δώσει μια μεγάλη μάχη, συνάδελφοί μου, με 150 άτομα περίπου στο σύνολο του προσωπικού που έχει μεταβεί εκεί μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα. Και επίσης το γεγονός χθες με 3 εναέρια, τα οποία συνέδραμαν στην προσπάθεια κατάστασης, η οποία και ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, ενεργούν με τα πρώτα φως της ημέρας άλλα 2 εναέρια. Όπως το προείπατε, υπήρξε η προειδοποίηση του 112 σε 5 οικισμούς από το Καρύδι σε ακτογραμμή μέχρι και τη Ζάκρο, πάντοτε προληπτικά όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, προκειμένου να αποφύγουμε το ενδεχόμενο για τα χειρότερα, όταν κινδυνεύσει, καλύτερα να μην κινδυνεύσει ο κόσμος και οι άνθρωποι και να θέλουν την τελευταία στιγμή να φεύγουν.
0: Κελάρια, κελάρια Αδραβάστη, Κλεισίδη, Ζάκρος, Αζοκέραμος. Οι οικισμοί, οι άνθρωποι εκεί πήραν το μήνυμα από το 112. Χρειάστηκε να φύγουν και προληπτικά, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Ναι. Έγινε προληπτική εκένωση.
0: Ναι.
1: Έγινε προληπτική εκένωση. Και πάντοτε, λέμε, κύριε Δουλγεράκη, σε αυτές τις περιπτώσεις το κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Το κάνουμε εντελώς προληπτικά. Δεν σημαίνει ότι άμεσα θα κινδυνεύσει, όμως επαναλαμβάνω, το κάνουμε προληπτικά. Διότι αλλιώς είναι, το έχουμε δει στο παρελθόν, το έχουμε δει στην πράξη, όταν κινδυνεύει ένας οικισμός, την τελευταία στιγμή, όταν μπαίνει φωτιά μέσα σε ένα οικισμό, να θες να κάνεις εκένωση. Έχει τραγικά αποτελέσματα.
0: Η φωτιά μπήκε μέσα σε κάποιον από αυτούς τους οικισμούς, όχι.
1: Αργάς, δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια μέχρι στιγμή. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Είναι όλο χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ελαιόδεντρα πρέπει να έχουν καεί και μελίσια, δεν έχουμε αναφορές ακόμα για σε ζωικό κεφάλαιο κάτι.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τα σπίτια τους προληπτικά, έχει ξεκινήσει η διαδικασία του να επιστρέψουν ή ακόμα?
1: Υπάρχουν, όχι, επιστρέφουν.
0: Επιστρέφουν. Μάλιστα. Παραμένετε εκεί. Είναι καλύτερη, όπως τουλάχιστον λέγαμε στην
1: ακριβώς,
0: αρχή,
1: δεν υπάρχει
0: η εικόνα
1: αυτή
0: σήμερα.
1: Την ώρα. Είναι σε ύφεση. Πρέπει να διασφαλίσουμε να περπατηθεί, όπως λέμε, όλο το η περίμετρος, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι παραμένουν εκεί 35 οχήματα, 150 πυροσβέστες, επιχειρούν
1: 150 είναι στο σύνολο, 150.
0: 150 στο σύνολο, μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα. Ότι επιχειρούν από νωρίς το πρωί 2 εναέρια μέσα, έχουμε καμένη χορτολιβαδική έκταση, έχουμε καμένη καλλιεργήσιμη έκταση ελαιόδεντρα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ζωικό κεφάλαιο, όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι μετά που θα σβήσει η φωτιά, είτε σε μελισσοκόμους είτε σε στάνες και λοιπά, θα δει ο κόσμος και οι κτηνοτρόφοι και η παραγωγή τι ακριβώς και η μελισσοκόμη έχει συμβεί με τις δικές τους τις περιουσίες και τα δικά τους τα δεδομένα.
1: Δυστυχώς έχουμε γίνει ξανά μάρτυρες σε ένα τραγικό γεγονός, το οποίο θα αποτιμηθεί σήμερα πλέον η καταστροφή η οποία έχει υποστεί η περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδεχόμενα ενδείξεις, εκτιμήσεις που καταγράφονται από εσάς αναφορικά με το πώς εκδηλώθηκε η φωτιά, κύριε Φραγκεδάκη?
1: Όχι, δεν έχω, μέχρι στιγμής δεν έχουμε, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάτι, μια εικόνα αυτή την ώρα, όχι ακόμα. Δεν αναζητείται από το ΚΑΕ τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Είπα μήπως και υπάρχει ήδη έτσι μια καταγραφή, τουλάχιστον επίσημα, που να ξέρετε και να είναι κάτι το οποίο να ψάχνετε, αν και βέβαια όλα αυτά τα δεδομένα ψάχνονται από το αρμόδιο.
1: Είστε σίγουρα, όμως, κυρία Δουλγεράκη, όπως οι ακροτές, ότι καμία φωτιά δεν έχει μείνει ανεξιχνίαστη, και όπως είπαμε και στο Ρέθυμνο, όπως είδατε και στο Ρέθυμνο που βρέθηκαν, από πού ξεκίνησε κτλ. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί από πού και την αιτία που ξεκίνησε.
0: Και κρατάω βέβαια αυτό που είπατε, κύριε Φραγκεδάκη, ότι καλό θα είναι να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί και εμείς από τη δική μας την πλευρά, και συνεπείς σε κάποιες οδηγίες, γιατί η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει. Μακάρι να είναι το ίδιο συνεπείς και κάποιοι άλλοι που ακούν σαφέστατα, γιατί ξέρουμε επίσης φέτος το μεγαλύτερο μέρος των φωτιών από πού προκλήθηκε, και δεν λέω τίποτα περισσότερο, για να φτιάξουν τα δικά τους τα δίκτυα, για να δουν τι στην ευχή τα κάνουν, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, όπως επίσης και να μην γίνεται στάχτη ο βιός των ανθρώπων.
1: Μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, κύριε Δουλγεράκη. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Καλημέρα.
0: Σας δώσαμε την πρώτη εικόνα της ημέρας για αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Χώνο Σιτίας. Δεν χρειάζεται μάλλον να επαναλάβω αυτά τα οποία μας ανέφερε ο κύριος Φραγκεδάκης. Είναι από το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είναι επίσης και πρόεδρος των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα Κρήτης. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα με τα της Κρήτης, τουλάχιστον για σήμερα. Ελάτε να σας πάω λίγο και στον τύπο, να κάνουμε μια μικρή βόλτα στα πρωτοσέλιδα, γιατί μέσα από αυτή τη μικρή την βόλτα έτσι θα πάρουμε και μια πιο σφαιρική εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Σαφέστατα και διαβάζετε κάτω από τις λέξεις, δεν χρειάζεται να σας το λέμε, διότι κάτω από τις λέξεις και κάτω από τα ακούσματα κρύβονται οι μεγάλες οι αλήθειες, και βέβαια εσείς επιλέγετε αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε και να διαβάσετε. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα για σήμερα Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο, πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή, η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδο, και επίσης μετά τη Σκύρο και τη Ρόδου, βάση ντρόουνς και στη Λέσβο. Η απογευματινή επιλέγει το θέμα, στο σφυρί του εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά, και επίσης δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβουργό. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, η υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης στον φόρο στα καύσιμα. Διαψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις συντάξεων, όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο. Μανιφέστο, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχο του Καράκα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρες και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, παιχνίδια με τα κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Από την Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει κι άλλοι στη φυλακή. Η πολίτικα επιλέγει το θέμα, τουρκικές φορτούνες στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντά η Αθήνα, η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Ευμένητα Δημοκρατία, Βόρβορος, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στη ΣΥΠΑ. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδο. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν, προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο πλευρή. Τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Έτσι καταγράφονται σήμερα τα θέματα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για να ξέρετε το τι, το πώς και το γιατί. Στα 23 λεπτά μετά τις 8. Είπαμε πάντα στις εργάσιμες ημέρες, ώρες. Σε αυτό το κυνηγητό τουλάχιστον να θυμόμαστε τι ώρα είναι. Πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984.

0: Στα 26 λεπτά μετά τις 8. Ελένη από το Παραλίμνη στην Κύπρο, καλημέρα. Καλή δουλειά, να είσαι γερή και να είσαι δυνατή. 2 εβδομάδες μείνανε, μακάρι να περάσουνε, νερό να είναι, για να κάνεις αυτό το οποίο ονειρεύεσαι. Βλέπετε τα μηνύματά μας έρχονται από παντού, από όπου και αν μας ακούν όλοι αυτοί οι φίλοι του Ράδιο 984. Να έχετε την υγεία σας και να είστε καλά όλοι σας. Αυτό εκεί το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά πραγματικά σοκάρει και έχει σοκάρει και τους φίλους του 60χρονου που έχασε τη ζωή του. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, είχε μόλις σταματήσει το αυτοκίνητό του στο δρόμο που καταλήγει σε μια επιχείρηση εστίασης όπου θα έκανε παρέα μαζί με τα φιλαράκια του, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως θα έπρεπε. Επέστρεψε στο αυτοκίνητό του για να πάρει προσωπικά του αντικείμενα, αλλά δυστυχώς έφυγε το αυτοκίνητο από τη θέση του και έφυγε και εκείνος μαζί με το αυτοκίνητό του. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, το αστυνομικό τμήμα Πλατανιά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο ο 60χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του. Φίλοι του 60χρονου εκτιμούν ότι το χειρόφρενο δεν ήταν μάλλον τραβηγμένο, με συνέπεια να μπει μέσα στο αυτοκίνητο και να αρχίσει να κινείται χωρίς να προλάβει εκείνος να αντιδράσει. Όλα αυτά βέβαια διερευνώνται από την αστυνομία. Ο 60χρονος εργαζόταν σε επιχείρηση στο Ξυλόσκαλο Ομαλού. Διέμενε στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και βέβαια όλη αυτή η τραγωδία έχει σοκάρει τους πάντες στην περιοχή. Στην Οικουμενίτσα είχαμε το θάνατο μιας 25χρονης. Στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που την σκότωσε. Υποστήριξε ότι προηγήθηκε ένας καυγάς μεταξύ τους. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, φέρεται να είπε ενδεικτικά. Μία αναφορά που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική του εκδοχή, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε το ζευγάρι επίθεση από άγνωστα άτομα. Μία τραγωδία που έγινε γνωστή χθες το βράδυ, όταν ο 27χρονος επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση, με την νεαρή γυναίκα να χάνει την ζωή της. Η 25χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου και έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 27χρονος φέρεται να είχε τραυματιστεί στο στήθος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί η ώρα μας κυνηγάει όλους και επιστρέφουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
10: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας Κεραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας Κεραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας Κεραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
11: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 40 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας σε όλους σας. Το Χράτ Σκρούτς δεν είναι τίποτα. Εξεφυλίζω την εφημερίδα του Σαββάτου Νέα Κρήτη. Γιατί υπάρχουν εκείνα τα πάρα πολύ ωραία ότι επιστρατεύει AI με το MedWatch στο Υπουργείο Υγείας για να διεξάγει ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία και δομές, ότι λειτουργεί πιλωτικά στην Αθήνα και αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Την ώρα που τρώγονται βέβαια μεταξύ τους σαν τα σκυλιά εκεί πάνω. Για το ποιος φέρει ευθύνη, για το αν φέρει ευθύνη, ο ένας δείχνει τον άλλον. Αλλά πάντα το δαχτυλάκι δεν ακουμπάει σε κανένα τους. Θα σας πω, έχω μπροστά μου όλα αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχουν δει το φως αναφορικά με τις τελευταίες περιφερειακές εκλογές της χρονιάς στην Γερμανία, με την αριστερά να αναδεικνύεται η ισχυρότερη δύναμη στο Βερολίνο και το Αφεντέ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το ΣΕΝΤΕΟΥ υπέστη βαριές απώλειες και στα δύο κρατήδια. Το S5 ενίσχυσε σημαντικά τις δυνάμεις του υπό την πρωθυπουργό του κρατηδίου, Μανουέλα Σβέζιχ. Στο Βερολίνο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η αριστερά συγκεντρώνει το 25,7 των ψήφων. Στη δεύτερη θέση είναι το ΣΕΝΤΕΟΥ με 18,8, ακολουθεί το ΑΦΕΝΤΕ με 16,3 και η Πρασίνη με 14,3. Το S5 υποχωρεί περαιτέρω στο 12,1%. Και όλα αυτά έχουν φέρει και μια μεγάλη δυσφορία σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Μέρτς. Εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας, την δική μας την πολιτική σκηνή, στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Οι συντονιστικές επιτροπές θα έχουν την ευθύνη μεταξύ άλλων της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών καθώς και την πρόθεση της οικονομικής καμπάνιας της Έλλας. Να σημειωθεί ότι δεν θα είναι υποψήφια στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη μόνο του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα. Τη σχετική απόφαση πήραν τα συλλογικά όργανα της συμπαράταξης. Μπορείτε αναλυτικά να δείτε τα ονόματα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως επίσης και την Κρήτη και όλους τους νομούς της Κρήτης μέσα από το neakriti.gr. Διαβάζω λοιπόν. Για αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο για να πάω στο κομμάτι της υγείας, καλά θα το προχωρήσω με την υγεία πολύ περισσότερο γιατί περιμένουμε εδώ τον επόμενο μήνα και πλησιάζει και ο καιρός. Αν δεν αλλάξει σαφέστατα γνώμη για άλλη μια φορά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αυτά τα οποία γίνονται και αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και την πρεμούρα που μας έχει πιάσει μετά το θάνατο Μαζονάκη. Τρώγονται λοιπόν, όπως σας είπα, σαν τα σκυλιά και κυριολεκτό. Διαβάζω από τη Νέα Κρήτη του Σαββάτου. Το νέο σύστημα MedWatch του Υπουργείου Υγείας επιχειρεί να προσδώσει νέα δεδομένα στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων και δομών όπου πραγματοποιούνται οι ιατρικές πράξεις, με το σύστημα να έχει τεθεί σε πιλωτική λειτουργία από τη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, ελέγχοντας αδειοδοτημένα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αναμένεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το MedWatch αποτελεί ένα από τα δύο ψηφιακά εργαλεία που επιστρατεύει το Υπουργείο για τη διεξαγωγή στοχευμένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων μέσω της διασταύρωσης στοιχείων των αδειοδοτημένων ιατρείων αλλά και των πρακτικών που διενεργούνται βάσει ειδικότητας. Ενδεικτικά από την έναρξη της πιλωτικής του λειτουργίας έχουν καταγραφεί 231 περιπτώσεις αυξημένη σοβαρότητα στην Αθήνα που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Η παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου έγινε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία της Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνας Παγώνη και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη. Ταυτόχρονα η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προχώρησε κατά τη διάρκεια παρέμβασής της στο ΜΕΓΑ σε αναφορά που σχετίζεται με την υπόθεση του αγγειοχειρουργού στην Κρήτη, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα από διαδικτυακή διαφήμιση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου να πραγματοποιεί ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών, με την ίδια να αναφέρει ότι ο γιατρός αναμένεται να περάσει πειθαρχικό σχετικά με τις πρακτικές που φέρεται να πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια. Η βασική αλλαγή, διαβάζω επίσης, συνεχίζω να διαβάσω το ρεπορτάζ της Μιχαέλας Κεφάλα από το φίλο του Σαββάτου της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Η βασική αλλαγή που επιχειρεί να εισάγει το MedWatch είναι η μετάβαση από τον έλεγχο που ξεκινά μετά από μια καταγγελία σε ένα σύστημα συνεχούς ψηφιακής εποπτείας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιεί τους διαδικτυακούς ελέγχους σε δημόσιες πλατφόρμες και να προβάλλει flags κατευθείαν στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα συγκεντρώνει και αναλύει την ψηφιακή παρουσία γιατρών και δομών που υπάρχουν σε οποιαδήποτε δημόσια πλατφόρμα και αφορούν. Ιστοσελίδες, αναρτήσεις και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές διαφημίσεις και παρουσίαση σε πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος διασταυρώνει όσα προβάλλονται προς το κοινό με τις διαθέσιμες πληροφορίες για την άδεια και την ειδικότητα του γιατρού, καθώς και με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Όπως εξήγησε ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, στόχος είναι να εντοπίζονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις κατά τις οποίες διαφημίζεται μη ιατρική πράξη που ενδέχεται να μην καλύπτεται από την αντίστοιχη ειδικότητα ή πρέπει να πραγματοποιείται σε διαφορετικού τύπου υγειονομική δομή. Επομένως, όταν το σύστημα εντοπίζει μία τέτοια ένδειξη, δημιουργεί σχετική επισήμανση ώστε η περίπτωση να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές, με τις κατηγοριοποιήσεις να χωρίζονται σε 4 επίπεδα κρισιμότητας, κωδικοποιώντας τα σε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και γκρι επίπεδο ανάλογα με τα περιστατικά των ευρημάτων από τις πλατφόρμες. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική εφαρμογή δείχνουν ότι το μέγεθος του εγχειρήματος, καθώς σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν από τη Δευτέρα, το σύστημα είχε ελέγξει περίπου 8.500 δομές και είχε καταγράψει συνολικά 5.069 ευρήματα. Μέχρι και χθες Παρασκευή το σύστημα κατέταξε 231 μονάδες στις περιπτώσεις αυξημένης σοβαρότητας, δηλαδή σε εκείνες όπου ενδείξεις κρίθηκε ότι απαιτούν πιο άμεσο και αναλυτικό έλεγχο. Από αυτές 160 είναι μη ιατρικές δομές όπως Ινστιτούτα και από 50 Ινστιτούτα και ΣΠΑ, 50 είναι ιατρία, 12 ιδιωτικές κλινικές και 7 πολυιατρία. Όπως επισημάνθηκε, το Υπουργείο Υγείας προσβλέπει προς τη δημιουργία και δεύτερου app για τα κινητά του. Ελέγχει ο ίδιος ο πολίτης την άδεια των ιατρείων με την εν λόγω πρόταση να χρειάζεται νομοθετική εξουσιοδότηση και διαβούλευση προκειμένου να εισαχθεί στο ευρύ κοινό. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει την ένταξη της σχετικής διάταξης σε άρθρο στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους και αναμένεται να είναι λειτουργικό σε περίπου ένα μήνα, όπου θα έχουν ολοκληρωθεί και τα σχετικά ψηφίσματα. Ευτυχώς που υπάρχει και η AI, ευτυχώς που μας ήρθε το MedWatch, γιατί όλοι αυτοί που τρώγονται σαν σκυλιά μεταξύ τους, νομίζω και πιστεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ο καθένας από εμάς έτσι το σκέφτεται, και δεν ήξεραν και δεν άκουγαν και δεν γνωρίζουν και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, αλλά μπορούν να δείχνουν ο ένας τον άλλον, καταλογίζοντας τις ευθύνες. Και για να το προεκτείνω το ερώτημα, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμή τη ζωή τους, πόσοι άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί σε τέτοιου είδους δυσκολίες, πόσοι άνθρωποι από αυτούς δεν προχώρησαν σε καταγγελία και πόσοι δεν μίλησαν γιατί είτε πίστηκαν, είτε φοβήθηκαν ή έμειναν στο τι έχεις, τι θα βρεις. Ήρθε η επωνυμία ενός τραγουδιστή για να τους ξεσκεπάσει όλους αυτούς, δηλαδή δεν ήξερε κανένας. Όταν μιλάμε για χιλιάδες ιατρεία σε όλη την Ελλάδα, κανένας δεν ήξερε κανένας. Ναι, κανένας. Δεν ήξερε, το λέω και εγώ, κανένας δεν ήξερε, για να το εμπεδώσω και εγώ. Πρώτα από όλους εγώ. Εγώ πρέπει να δίνω το παράδειγμα ότι ό,τι δεν καταλαβαίνω πρέπει να το επαναλαμβάνω. Η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως. Και σταματάω στην υγεία. Σε αυτή την υγεία έτσι όπως καταγράφεται, σε αυτή την υγεία έτσι όπως τη γνωρίζουμε, σε αυτή την υγεία έτσι όπως τη ζούμε, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, όπως την βιώνουμε, εντός, εκτός και επίτα αυτά. Γιατί είμαστε εμείς κατά πρώτο λόγο από τη μία και είναι και οι άλλοι, αυτοί που είναι μέσα από την υγεία, κατά δεύτερο λόγο, που είναι ακόμα η πιο σημαντική. Και έχουμε μπροστά μας και μια επικείμενη άφιξη που δεν ξέρουμε αν θα γίνει περιοδία σε όλη την Κρήτη, αν θα γίνει επισκέψεις επιλεγμένα σε κάποια νοσοκομεία σε όλη την Κρήτη, αλλά μιας και είμαστε στα καλύτερά μας, εμείς μαζί με το εσύ, και μιας που έρχεται ή θα έρθει ή σχεδιάζεται να έρθει, κρατήστε ότι από όλα σας αρέσει εσάς, ο κύριος Γεωργιάδης στην Κρήτη μέσα στον Οκτώβρη, και επειδή τα πρώτα μανιφέστα έρχονται από την πλευρά του Λασιθίου, για να δούμε λιγάκι αυτά τα δεδομένα της υγείας, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει πράγματα και τελικώς η κακοσκοτή, η επιφυλακτική να είμαστε εμείς και μόνο εμείς. Καλημερίζω για αρχή τον κύριο Βρύσαλη, σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεοδωσάκη και επίσης σε πολύ λίγο και με τον κύριο Μανουσάκη από το Λασίθι. Κύριε Βρύσαλη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μπουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το πρόλογο τον ακούσατε, δεν έχω να πω κάτι, σας καλημερίζω και σας βάζω αμέσως.
1: Κυρία Βλογεράκη, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο προηγούμενο ρεπορτάζ σε σχέση με το τραγικό γεγονός του θανάτου του κυρίου Μαζονάκη. Κοιτάξτε να δείτε, σε ένα έδαφος που είναι πλήρως εμπορευματοποιημένο, ο παρασιτισμός ανθίζει πάνω στην νόμιμη μετατροπή της υγείας σε business. Και ουσιαστικά για άλλη μια φορά το Υπουργείο, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη των ελέγχων στους ίδιους τους πολίτες, στους ίδιους τους ασθενείς. Αναρωτιόμαστε και εμείς, ο απλός κόσμος, τελικά δεν έχει ευθύνη το Υπουργείο Υγείας του Τουρισμού που έδινε άδεια ή την επιστημονική της έγκριση σε συνέδρια που συμμετείχε τέτοιου είδους γιατροί και που παρουσιάζουν τέτοιου είδους προγράμματα δίθεν αναζωογόνησης. Αυτά τα λέω έτσι σε σχετικά με το πρώτο θέμα της, του δελτίου σας που κάνατε ολόκληρη αναφορά. Μπαίνοντας στην εισαγωγή αυτή που προαναφέρατε, εμείς θεωρούμε ότι αποτελεί πρόκληση αναγκαία έργα όπως ανακαινήσεις κτηρίων που έχουν γίνει ανά την Ελλάδα να εμφανίζονται ως κοσμογονία τη στιγμή που έχουμε τεράστια κενά στα νοσοκομεία της Κρήτης και στο Παγνή. Ήδη βιώσαμε ένα καλοκαίρι που ουσιαστικά συνεχίστηκε η ραγδαία υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας στο νησί και βεβαίως την εντατικοποίηση, τη σωσιωρευμένη κόπωση και τους καθυλωμένους μισθούς που έχουν οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στον χώρο της υγείας στις αποχωρήσεις και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι στις συνταξιοδοτήσεις. Και βλέπουμε ότι αντί για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, η κυβέρνηση επιχειρεί με μετακινήσεις μπαλώματα από τη μία να αντιμετωπίσει προβλήματα και από την άλλη βεβαίως να διωγγώνεται η δίκαιη αγανάκτηση του κόσμου με αυτά που βιώνει. οι αναμονές για χειρουργία είναι τεράστιες. Πριν έκανα έναν αριθμητικό έλεγχο πόσα χειρουργία μέχρι χτες ήταν σε αναμονή, ο αριθμός σε όλη την Κρήτη έχει φτάσει πάνω από 9.000 περιστατικά, όταν πριν ένα μήνα είχαμε περίπου 8.000 με 8.500, δηλαδή σε ένα μήνα μέσα έχει εκτιναχθεί αυτός ο αριθμός, που αποδεικνύει πλέον ότι η συσσωρευμένη πίεση του συστήματος υγείας όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε με τα απογευματινά χειρουργία, τα δωρεάν, που εξυπηρετηθήκαν 1.500 άνθρωποι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά καθημερινά αυξάνονται, που αποδεικνύει ότι εδώ, αν δεν λειτουργήσουν οι χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και στην Ελλάδα που είναι κλειστές, αν δεν λειτουργήσουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας για περιστατικά που βεβαίως μετά από χειρουργείο θέλουν ΜΕΘ, αν δεν προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, καθαριότητα και όλες αυτές οι ειδικότητες που χρειάζονται, η κατάσταση θα επιδεινώνεται.
0: Κύριε Βρύσα, να φανταστώ ωστόσο ότι αυτό που θέλετε να πείτε και με τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζετε και αυτά τα οποία λέτε, δεν είναι ότι δεν γίνονται κινήσεις, απλά οι κινήσεις αυτές, ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες της υγείας, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ λέω το πιο ξεκάθαρο, ότι ουσιαστικά εμφανίζεται κοσμογονία, η ανακαίνιση κτηρίων, που αν θέλετε τα αυτονόητα τώρα θα συζητάμε, όταν την ίδια ώρα πρέπει να πει η κυβέρνηση τι θα κάνει με την αύξηση του προσωπικού που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα όποια ανακαινισμένα κτίρια υπάρχουν. Δηλαδή διπλασιάζεται ο χώρος του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Πολύ ωραία, αυξάνεται. Εδώ πρέπει να αυξηθεί όμως κατά αναλογία και το αντίστοιχο προσωπικό. Δηλαδή, αν πάνε να λειτουργήσεις ανακαινισμένες, αναβαθμισμένες και μεγαλύτερες χωροταξικά υπηρεσίες, δεν μπορεί να παραμένεις με το ίδιο προσωπικό. Πρέπει να πεις τελικά πώς θα λειτουργήσεις τα επόμενα χρόνια ένα σύστημα υγείας που διαρκώς θα αυξάνονται η πίεση του κόσμου για υπηρεσίες υγείας, με βάση βεβαίως και το προσδόκιμο ζωής που υπάρχει, με βάση με την επιστημονική εξέλιξη και την τεχνολογία. Εδώ διαβάζαμε πριν από καιρό ότι γίνονται πλέον επεμβάσεις από το ένα μέρος του πλανήτη στο άλλο, και εδώ συζητάμε αν φτιάχτηκε ή ανακαινίστηκε ένα κτίριο. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, η συντήρηση των υποδομών, να πω και ένα μεγάλο κομμάτι σε όλη την Ελλάδα, είναι τραγική, λόγω έλλειψης προσωπικού, έλλειψης χρηματοδότησης, και έχουμε, αν θέλετε, πράγματα που κανένας, αν τα δει από μακριά, θα γελάει. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το ζήτημα της ενδοεπικοινωνίας των κλινικών με τους μεταφορείς που χρειάζεται να υπάρχει άμεσα και απρόσκοπτη. Δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα της καθαριότητας με πρόληψη μόνιμου προσωπικού, αλλά αντιμετωπίζεται με τη σπατάλη πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μπει εργολάβος στα νοσοκομεία. Κατασπαταλείται χρήμα την ίδια ώρα για διάφορα άλλα ζητήματα, και στην ουσία το προσωπικό συνεχώς μειώνεται. Και μειώνεται γιατί ακούω και τον Υπουργό Υγείας να λέει σε κάθε νοσοκομείο, όταν μπαίνει η εύλογη διεκδίκηση ότι θέλουν προσωπικό, να λέει πήρα 7, πήρα 8, πήρα 18. Και την ίδια ώρα αποκρύπτει ποια είναι η πραγματικότητα. Πόσοι έχουν φύγει από τη μία και ποιες ανάγκες έχουν αναπτυχθεί επιπλέον από την άλλη. Γιατί όταν έχεις μια κέντρα υγείας που υπολειτουργούν και στενάζουν κάτω από την έλλειψη προσωπικού, όταν δεν έχεις υπηρεσίες υγείας 7 μέρες την εβδομάδα όλο το 24ωρο, αλλά αρχίζουν και ξεκινάνε από το πρωί μέχρι το απόγευμα και το βράδυ, και βεβαίως όλη τη νύχτα δεν υπάρχει καμιά δομή, τότε ας μην αναρωτιέται κανένας γιατί ο κόσμος αυξάνεται στα νοσοκομεία για τα απλά περιστατικά. Όταν αυτή τη στιγμή ούτε με το EI, ούτε με τα βραχιολάκια, κυρία Δουργεράκη, ούτε με οποιοδήποτε καλύτερο πληροφοριακό σύστημα να μπει στο χώρο της υγείας και στην κοινωνική δραστηριότητα, ο παράγοντας άνθρωπος, ο παράγοντας ζωή του ανθρώπου είναι αυτό που καθορίζει το τι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό, εμείς θέλουμε, αν θέλετε, κοστολογημένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας, των ασθενών και των ανθρώπων. Θέλουμε, και όχι βεβαίως κοστολογημένα προγράμματα, το πόσο θα κοστολογηθεί και πραγματοποιηθεί η υγεία. Γιατί και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που δοθήκανε για τα απογευματινά χειρουργεία, ο ίδιος ο Υπουργός έλεγε δοθήκανε για να εμπεδοθεί η αντίληψη ότι όποιος έχει θα πληρώνει. Γι' αυτό λέμε ότι πίσω από τους αριθμούς εμείς μετράμε τους ανθρώπους, τις ζωές που καλούμαστε να σώσουμε, που καλούμαστε να περιθάψουμε, και βεβαίως, από την άλλη, για μας ο άνθρωπος που περιμένει να χειρουργηθεί, ο άνθρωπος που περιμένει να περιζαπτεί, οι χρόνιοι πάσχοντες που θέλουν κρατική στήριξη, είναι αυτό που εμείς βάζουμε προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας. Το ερώτημα δεν είναι ποιος έκανε την καλύτερη διαχείριση, αλλά το ερώτημα είναι γιατί ένας δημόσιο αγαθό όπως η υγεία δεν εξασφαλίζεται καθολικά δωρεάν για όλο το λαό.
0: Κύριε Βρυσέλη, δώστε μου τη δυνατότητα να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας, έχοντας επίσης στην γραμμή μας και τον κύριο Θεοδωσάκη.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα

0: καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines, υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
6: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
5: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
7: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
11: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

στα 8 λεπτά μετά τις 9. Καλημερίζω όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Συζητούμε εδώ με τον κύριο Βρυσέλη, τον οποίο ακούμε εν όψη και της επικείμενης επίσκεψης του

0: του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη εδώ στην Κρήτη. Έχω πει ήδη ότι από το Λασίθι έχουν ξεκινήσει οι διοργανώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποίησεις. Και μας λέει εδώ ο κύριος Βρύσαλης για αυτά τα οποία τρέχουν στα νοσοκομεία μας. Για την υγεία και πώς αυτή η κοσμογονία που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θέλει να συμβαίνει μέσα στην δημόσια υγεία. Το Υπουργείο Υγείας, υπουργός, αναπληρωτές κλπ. Δεν είναι τελικά και τόσο κοσμογονία. Επίσης, μαζί με τον κύριο Βρύσαλη, καλημερίζω τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κύριε Θεοδωσάκη, καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλημέρα κύριε Βγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ κρατάω αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Βρύσαλης. Ούτως ή άλλως κοντά μας είναι και μπορεί να με διορθώσει σε αυτά τα οποία ανέφερα πριν από λίγο. Για την κοσμογονία του Υπουργείου που δεν είναι κοσμογονία. Για αυτή την τρελή υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση σε ό,τι έχει να κάνει με την δημόσια υγεία, παρά τις ανάγκες οι οποίες αυξάνονται, τη συντήρηση των υποδομών η οποία είναι τραγική. Λέει ότι αυτό που ζητείτε είναι η ουσιαστική στήριξη και όχι μόνο κόβω κορδέλες και μιλάω για αυτή την κοσμογονία, και έρχομαι σε εσάς για τις δικές σας τις καταγραφές και τις δικές σας θέσεις και παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Κυρία Γεράκη, να ξεκινήσω από το εξής. Δεν μπορεί να συζητηθεί από κανένα ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τη μέρα την οποία δημιουργήθηκε θεσμικά και νομικά η προσφορά του στην κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει περάσει πάνω από κοντά στα 45 χρόνια λειτουργίας. Πρέπει να μιλήσουμε για ένα καινούριο σύστημα υγείας, γιατί οι ανάγκες πλέον είναι διαφορετικές, η τεχνολογία είναι διαφορετική, η επιστήμη, η ιατρική και η νοσηλευτική έχουν εξελιχθεί, άρα πρέπει να μιλήσουμε για ένα νέο σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα απεμπολεί ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας, η προσβασιμότητά του και η δωρεάν παροχή του σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Και το δεύτερο και σημαντικό για μένα είναι ότι πρέπει να ξαναμιλήσουμε και να ξαναεπανέλθουμε στο πλήρες αποκλειστικής απασχόλησης των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά τα οποία επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλάει για ένα ΣΥ το οποίο δεν έχει, είναι στα καλύτερά του. Εγώ θα έλεγα ότι είναι στα χειρότερά του. Και μπορεί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να γυρνάει όλη τη χώρα και να κόβει κορδέλες, αλλά το έχουμε πει χίλιες φορές. Μπορεί να είμαστε, να προχωράει η τεχνολογία τεχνικής νοημοσύνης, έτσι, αλλά και οι εργαζόμενοι έχουν νοημοσύνη και ο κόσμος έχει νοημοσύνη. Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι δομές της δημόσιας υγείας. Και όχι μόνο της δημόσιας, αλλά για τη δημόσια αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων και όλων των κατηγοριών. Όσες λοιπόν κορδέλες και αν κόψουν, εάν πραγματικά δεν το στηρίξουμε ανθρώπινο δυναμικό, δεν πρόκειται ποτέ να επαναλειτουργήσει όπως πρέπει και όπως δικαιούται η ελληνική κοινωνία το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από την άλλη θα πρέπει να στηριχτούν και οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλυτερεύοντας τις συνθήκες εργασίας, αναγνωρίζοντας θεσμικά και οικονομικά την προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε για Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση και το Υπουργείο μιλάει για σύστημα υγείας, αλλά όχι για εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι, το ξέρετε ωστόσο και εσείς και ο κύριος Βρύσαλης, όταν μιλάμε για δημόσια υγεία και για πρόνοια, εγώ θα κρατήσω αυτή σας την αναφορά ότι χρειάζεται εκ νέου οριζικά ένα σύστημα υγείας και πρόνοιας, ότι ακόμα και αν αυτό ξεκίνησε πριν από 30-40 τόσα χρόνια, αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τότε δεν άρεσε σε πάρα πολλούς, από τότε ξεκίνησε να ξυλώνεται το πουλό over για να φτάσω μέχρι σήμερα και ότι η δημόσια υγεία και πρόνοια βάλεται πανταχώθεν. Δεν το ξέρετε. Αυτό το ξέρετε. Εσείς οι ίδιοι τα λέτε.
1: Φυσικά και το ζούμε εμείς από μέσα, ο κόσμος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ο κόσμος, αν εξαιρέσουμε κάποιες εντός εισαγωγικών διαγνωσίες εξετάσεις, εάν παράδειγμα δεν υπάρχει αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλα τα προβλήματα τα οποία έχει σήμερα, ο κόσμος δεν θα μπορούσε να έχει καμία παρεχόμενη υπηρεσία υγείας. Είναι ακριβή η υγεία και θα πρέπει να καταλάβει καλά το Υπουργείο και η Κυβέρνηση ότι οφείλει να την παρέχει σύγχρονα, προσβάσιμα και ισότιμα προς όλους τους πολίτες. Εάν θέλουμε να έχουμε κοινωνική συνοχή και να διατηρηθεί ο πυλώνας του κοινωνικού κράτους που λέει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Δεν το δείχνει, δεν το θέλει, το έχει πει, εγώ το έχω πει επαναγημένα, το έχει πει και από το πρόγραμμά της προεκλογικά, εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Θα πρέπει λοιπόν την τύχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας να την πάρουν οι εργαζόμενοι και ο λαός και να πούνε, ξέρετε κάτι κύριοι, εμείς δικαιούμαστε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας και το θέμε. Το απαιτούμε, το δικαιούμαστε.
0: Τι λέτε, κύριε Βρυσαλή?
2: Ναι, θέλω να συμπληρώσω αυτά που λέει ο συνάδελφος ο Κυριάκος, ότι τελικά δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να συζητάμε ότι τα ζητήματα υγείας, παιδείας και των κοινωνικών αγαθών θα είναι ατομική ευθύνη του καθενός με βάση την τσέπη του. Γιατί κοιτάτε να δείτε τώρα, μιλάμε στον 21ο αιώνα.
0: Σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται, το ξέρετε, έτσι.
2: Κοιτάτε να δείτε.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Και μέχρι σήμερα, μισό λεπτό κύριε Βρυσαλή.
2: Και γιατί το λέμε, επειδή και ο συνάδελφος ο Κυριάκος γνωρίζει σε όλη την Ευρώπη και το γνωρίζουμε όλοι οι υγειονομικοί, γίνονται ακριβώς τέτοιες κινητοποιήσεις διεκδικώντας ένα σύστημα υγείας να είναι δημόσιο, να είναι δωρεάν και αν θέλετε τα τελευταία γεγονότα με τον θάνατο του κυρίου Μαζωνάκη απέδειξε ότι κανένας ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί, δεν θέλει ουσιαστικά να καλύψει τέτοιες κοινωνικές ανάγκες γιατί το κριτήριο είναι το κέρδος. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει το σύστημα υγείας να είναι πλήρως δημόσιο, κρατικό θα έλεγα εγώ, δωρεάν και χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Δεν μπορεί να είναι ανάλογα με την τσέπη του καθενός από εμάς. Για να σκεφτεί ο καθένας που μας ακούει τώρα, ο τομέας της φυσικής ιατρικής και της αποκατάστασης, δηλαδή αυτών των ανθρώπων που χρήζουν μια συνεχή διαρκή νοσηλεία ή και αποκατάσταση, πού έχει αφαιθεί διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια? Δεν έχει αφαιθεί στον ιδιωτικό τομέα που όταν η χώρα μας θα έπρεπε να έχει 2.000 κλίνες, έχει αυτή τη στιγμή 200 και στο νησί μας δεν υπάρχει κανένα δημόσιο κρατικό κέντρο αποκατάστασης. Για να δούμε τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα προνοιακά ιδρύματα όπως συνηθίζεται να λέγεται, πού έχουν αφαιθεί? Στην ατομική ευθύνη των γονιών και των οικογενειών. Για να δούμε, αν θέλετε, η προσπάθεια που κάνει ο κόσμος να κλείσει ένα ραντεβού. Βγάλαμε πρόσφατα μια αναφορά, μια καταγγελία για το εργαστήριο το ονοσκοπικό. Για να κάνει κάποιος μια εξέταση μπορεί να περάσουν και 6 μήνες. Διαφημίζει το Υπουργείο για τις προληπτικές εξετάσεις. Για να δούμε όμως πότε, πού μπορεί να τις κάνει. Το μεγαλύτερο ποσό κατευθύνθηκε στον ιδιωτικό τομέα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις καρδιολογικές εξετάσεις που κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν τις έκανε. Τις έκανες έξω και βεβαίως αν χρειαζόταν θα έπρεπε ατομικά ο ίδιος να βρει στο επόμενο στάδιο. Για να δούμε τις προληπτικές εξετάσεις με το θέμα των κολονοσκοπήσεων. Προληπτικές εξετάσεις αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία πρακτικά δεν μπορείς να κάνεις λόγω της έλλειψης αν θέλετε προσωπικού. Αυτά τώρα, γι' αυτό εμείς λέμε ότι βιώνουμε τις συνέπειες της χρόνιας στρατηγικής που ειδοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή βέβαια το έχει απογειώσει. Δηλαδή μια στρατηγική που λέει ότι η υγεία είναι κόστος και ότι εγώ θα αναπτύσσω εκείνες τις υπηρεσίες που με αποφέρουν κέρδη.
0: Μα ούτως ή άλλως σε αυτά αναφέρεται και ο κύριος Θεοδωσάκης.
2: Τα ενισχυτικά λέω αυτά που λέει ο συνάδελφος. Τα λέω ακριβώς και με χειροπιαστά παραδείγματα για να δει ο κόσμος τώρα. Και όπως εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρει, να πάρει την υπόθεση ακριβώς της ανάπτυξης ενός συστήματος υγείας, όχι της συντήρησης, γιατί προφανώς μετά από 40 χρόνια έχουν και νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα όμως είναι, πρέπει να είναι υπέρ των ανθρώπων και των αναγκών και όχι, αν θέλετε, υπέρ των δημοσιονομικών ταβανιών. Τα ταβάνια για τις ανάγκες υπάρχουν. Όταν είναι όμως, κυρία Δουργεράκη, να δίνουν δισεκατομμύρια σε ιδιώτες, σε τουριστικές επενδύσεις, όταν υπάρχουν 12 δισεκατομμύρια κέρδη των εισηγμένων εταιριών, 6,5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα, όταν τα φορολογικά έσοδα στα ταμεία του κράτους είναι 20 φορές μεγαλύτερα από αυτά που έδωσε τώρα στην διεθνή έκθεση ο κύριος Μητσοτάκης, και την ίδια ώρα δεν υπάρχουν χρήματα για τις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, για την ένταξη όλων των όσων εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες στα βαρέα και ανθυγινά, να αυξηθούν οι μισθοί, να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους. Για μας τότε, για την κοινωνία, δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Κύριε Θεοδωσάκη, συνεχίστε.
3: Να συνεχίσουμε το θέμα. Είναι ότι πράγματι τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στην υγεία όσο και στην κοινωνία είναι γνωστά. Η παραχολογία δίνει και παίρνει, αλλά ο κόσμος βλέπει το πώς ζει στην καθημερινότητά του. Εγώ βλέπω, και επειδή πολλές φορές δεν τα βάζω στο ίδιο καλάθι τα πάντα, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα φυσικά, που θα πρέπει πραγματικά να αναγνωρίζει το ρόλο και η προσφορά τους και να αμείβονται για αυτό το οποίο προσφέρουν και να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους, και από την άλλη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που πραγματικά θα πρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός να το ενισχύσει πραγματικά, αν θέμε να έχουμε ένα σύστημα υγείας. Από την άλλη θα πρέπει να γίνει και κατανοητό, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν δεν αλλάξουν θεσμικά και νομικά ορισμένα ζητήματα τα οποία εφαρμόζονται σήμερα, Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πρόκειται να ξανάχουμε όπως το σκεφτόμαστε, όπως το θέλουμε, όπως το αρωματιζόμαστε.
0: Όπως...
3: Δεν μπορεί να υπάρξει Εθνικό Σύστημα Υγείας που να μπορώ να είμαι και μέσα και έξω από το Σύστημα Υγείας. Αυτό δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει πραγματικά να δοθούν τα κίνητρα, αυτά τα οποία οφείλει να δώσει η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση προς τους λειτουργούς, επαγγελματίες, θα έλεγα εγώ, της υγείας, που πραγματικά να δουλεύουν μέσα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να προσφέρουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και να μην χρειάζεται να κάνει και 2-3 δουλειές ο καθένας για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Θα πρέπει να ασχολείται με τον τομέα του, με την ειδικότητά του, να αμείβεται ουσιαστικά για αυτό που κάνει, εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα ειδικό σύστημα υγείας. Οι κορδέλες από μόνες τους δεν πρόκειται να φέρουν σύστημα υγείας. Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα των νοσοκομείων, δεν είναι μόνο η νοσοκομειακή περίοδαυση, είναι και η πρωτοβάθμια, είναι και η προνοσοκομειακή όπως είναι το ΕΚΑΒ, είναι τα προνοιακά ιδρύματα, είναι όλο το φάσμα. Υγεία για μας είναι τα πάντα. Δεν είναι η ψυχική υγεία, που βλέπουμε το τι γίνεται με την ψυχική υγεία, είναι όλο λοιπόν το φάσμα, όλες οι υπηρεσίες. 10 εκατομμύρια κόσμος είμαστε σε αυτή τη χώρα. Έπρεπε λοιπόν και στον τομέα της υγείας να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, η προσβασιμότητα και πάνω απ' όλα δωρεάν, για να μπορεί πραγματικά να έχει αυτό το αγαθό, αυτό το πυλώνα της κοινωνικής συνοχής ο κόσμος, όπως δικαιούται να το έχει.
0: Κύριε Βρυσέλη, θέλετε κάτι να προσθέσετε, μου φάνηκε.
2: Ναι, έλεγα ότι ουσιαστικά έχουμε τώρα πλέον και επίσημα, γιατί αν θέλετε αυτό το ξύλωμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είχε ξεκινήσει δυστυχώς και από την αρχή έναρξής του. Να θυμίσω ότι οι πανεπιστημιακοί γιατροί το δικαίωμα

0: είχε ξεκινήσει δυστυχώς και από την αρχή έναρξής του. Να θυμίσω ότι οι πανεπιστημιακοί γιατροί, το δικαίωμα ιδιωτικές, έχοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή για τα ιατρία τα απογευματινά πληρώνεις, για τις επεμβατικές απογευματινές επεμβάσεις, παρεμβάσεις πληρώνει το ταμείο σου και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ότι αυτό που ζει ο κρητικός λαός και ο ελληνικός λαός είναι μια κανονικότητα σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Τα διεθνή δεδομένα που, αν θέλετε, τα συστήματα υγείας που κάποιες περιόδους ήταν καλύτερα σε επίπεδο Ευρώπης, τώρα καταραίωνε με μεγάλο κρότο, όπως της Αγγλίας, όπως της Γερμανίας και των άλλων συστημάτων υγείας. Γιατί πριτανεύει μια κυρίαρχη στρατηγική που λέει ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, ο ασθενής πελάτης και βεβαίως το προσωπικό πρέπει να είναι φτηνό, ευέλικτο και βεβαίως προσωπικό που θα υποαμείβεται και στο δημόσιο τομέα προφανώς και στον ιδιωτικό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας, κυρία Ντουργιαράκη, ανεξάρτητα αν κατέβει ή δεν κατέβει το Υπουργικό Κλιμάκιο ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς εμείς σαν σωματείο μαζί με την κοινωνία θα υποδεχτούμε αγωνιστικά την παρουσία τους, γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι πίσω από τις κορδέλες και πίσω από τα γυαλιά τα κατασκοπευτικά της κυβέρνησης και του Υπουργού δεν μπορούν αυτά να κρύψουν την πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική κοινωνία.
1: Πριν σας καλημερίσω, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κύριε Θεοδωσάκη.
2: Εμείς οφείλουμε ως επαγγελματίες στον χώρο της υγείας να συνεχίσουμε την προσπάθεια πραγματικά για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, για εργαζόμενους οι οποίοι θα αναγνωρίζουν αυτό που κάνουν και προσφέρουν, για εργαζόμενους που θα έχουν μια μόνιμη θέση εργασίας και όχι με τις ελαστικές θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν, να μην έχουμε εργαζόμενους των 600 ευρώ, να μην έχουμε επιστήμονες νοσηλευτές με 850 ευρώ, να μην έχουμε διοικητικούς υπαλλήλους με 750 ευρώ. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν πλέον μέσα στην, αν θέλετε, εργασιακά, μέσα στον χώρο όχι μόνο της δημόσιας υγείας, αλλά γενικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αμοιβόμενοι εργαζόμενοι, θα πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι θα αναγνωρίζεται αυτό που κάνουν, οι συνθήκες οι οποίες πρέπει να δουλεύουν να είναι μέσα όσο δυνατότερο να ελέγχονται για την υγιεινή τους και την ασφάλειά τους, πραγματικά αν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα υγείας. Ο λαός, ο κόσμος, οι πολίτες νομίζω ότι μπορούν να κανονίζουν την τύχη τους και γι' αυτό όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να τα σκέφτονται όλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνωση. Άρε ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308-000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: κρατάω αυτές τις λίγες κουβέντες τόσο του Δημήτρη Βρυσαλή όσο και του Κυριακού Θεοδωσάκη εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής ό,τι έχει να κάνει με την υγεία εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέρετε δεν είναι κοσμογονία το να κόβεις μία κορδέλα, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο και κάθε Υπουργείο να δει είναι το εξής, ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα νέο σύστημα υγείας που θα περιλαμβάνει μέσα τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα την πρόνοια, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα όλη την κοινωνία, τις προληπτικές εξετάσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα όλα από τα κέντρα υγείας, προνοσοκομεία και φροντίδα και όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Μιας λοιπόν και όπως ήδη σας έχω πει, τουλάχιστον αυτό το οποίο λέγεται, συζητείτε, δεν ξέρω και αν διαφημίζεται, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι τελικά το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα εγκαίνια στο Λασίθι. Έχω καλέσει για να σας ενημερώσω τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα σας, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδουλιάκη, καλημέρα στους ακροατές του 1984.
0: Τι θα εγκαινιάσει ο κύριος Γεωργιάδης στο Λασίθι και τουλάχιστον φημολογείται ότι θα έρθει?
1: Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας και στην Νεάπολη έγινε ανακαίνιση το ΔΕΠ με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ήταν ένα πανελλαδικό ουσιαστικά έργο όπου ανακαινίστηκαν τα ΤΕΠ σε περίπου 80 νοσοκομεία και έχουν γίνει και κάποια επιμέρους έργα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ανακαίνιση της χειρουργικής κλινικής, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αλλαγή των σωληνώσεων, συντηρήσεων των κτηρίων ουσιαστικά. Αυτά τα γένεια θα κάνει, όπως θα κάνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου το Ταμείο Ανάκαμψης το χρησιμοποίησε διπλά το Υπουργείο Υγείας, το χρησιμοποίησε για να βελτιώσει την κατάσταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών που χρειαζόταν βελτίωση, αλλά το χρησιμοποίησε για να βελτιώσει και την εικόνα της κυβέρνησης και για να ουσιαστικά απαλύνει ή να αλλάξει την εικόνα της απαξίωσης που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης. Και στο Λασίθι, κυρία Τουλγεράκη, δεν έχουν και πολλά περιθώρια στο ανθρώπινο δυναμικό να πούνε και πολλά πράγματα, και γι' αυτό επικεντρώνονται τώρα στα γένια και στις κορδέλες. Το 2023, πριν τις εκλογές, ήρθε ο Πρωθυπουργός και στις τρεις πόλεις του Λασιθίου τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 και είπε θα ενισχύσουμε τα νοσοκομεία σας, θα σας φέρουμε γιατρούς, θα σας φέρουμε προσωπικό. Από το 2023 μέχρι σήμερα πραγματικά έχουν διαλυθεί τα νοσοκομεία, και δεν το λέω έτσι αόριστα. Τότε, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης, εφημέρευε αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όλο το μήνα. Είχαμε 4 αναισθησιολόγους. Τώρα έχουν 2 και εφημερεύουν αναγκαστικά μόνο τις μισές μέρες του μήνα. Τις άλλες μισές, τα περιστατικά που θέλουν χειρουργείο διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία, κυρίως του Ηρακλείου. Ή κάποιες φορές έρχονται αναισθησιολόγοι από το σπίτι τους χωρίς να είναι εφημερία, σε κάτι πολύ επίγον. Έτσι, είχαμε 6 κλίνες μεθ και τώρα το νοσοκομείο έχει 4, γιατί μειωθήκαν οι γιατροί. Από το 23 που είπε ο Μητσοτάκης θα σας φέρω γιατρούς, θα σας φτιάξω την υγεία στο Λασίθι. Και έχει μείνει ουσιαστικά με 2 γιατρούς, γιατί ο ένας αποχωρεί λόγω ηλικίας, και έρχονται για να λειτουργούν αυτά τα 4 κρεβάτια γιατροί από το Παγνί και κάνουν εφημερίες, και γιατροί από το νοσοκομείο Γεννηματάς στην Αθήνα. Μπαλώματα κανονικά. Και τώρα η εικόνα που έχουμε είναι ότι και το επόμενο διάστημα θα γίνουν αντίστοιχα μπαλώματα με μετακινήσεις, όταν θα έρθει ο Γεωργιάδης να μην είναι η κατάσταση τόσο μαύρη και τόσο δύσκολη. Εντάξει, κάποια βήματα γίνονται. Δεν λέει κανείς ότι δεν γίνεται τίποτα σωστό. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που μηδενίζουμε, αλλά είμαστε εμείς αυτοί, κυρία Δουλειεράκη, που δεχόμαστε τις προσβολές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Εγώ είμαι νοσηλευτής στο χειρουργείο. Ο Δημήτρης ο Βρύσαλης είναι νοσηλευτής στη μονάδα εφραγμάτων. Ο Κυριάκος Θεοδωσάκης είναι νοσηλευτής εξωματικής κυκλοφορίας στο χειρουργείο. είμαστε μαζί με τους συναδέλφους μας οι μάχημοι, οι υγειονομικοί του ΕΣΥ, αυτοί που δουλεύουμε για να κρατάμε το σύστημα όρθιο. Και μας λέει συμμορία της μιζέριας ο Υπουργός. Μιλάει για μας με τα χειρότερα λόγια. Πραγματικά αυτό είναι εξοργιστικό. Τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε άδειες, δεν μπορούμε να δουλέψουμε κανονικά. Εγώ το καλοκαίρι, για να παίρνει ένα συνάδελφο άδεια στο τμήμα μου, οι άλλοι δουλεύαμε με κομμένα ρεπό. Έτσι βγήκε το καλοκαίρι σε εμάς. Και όταν βγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε, να ακούμε τον Υπουργό να μας λέει συμμορία της μιζέριας. Αμάν πια δηλαδή. Άνθρωποι είμαστε. Εργαζόμενοι είμαστε. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες για εμάς και για τον κόσμο. Και δεν μπορεί το άσπρο να γίνεται συνεχώς μαύρο. Εντάξει, δεν μηδενίζουμε που μας λένε είστε μηδενιστές. Όχι, δεν μηδενίζουμε. Αλλά διαμαρτυρόμαστε για αυτό το χάλι. Που κι εμείς, όταν έχουμε ανάγκη το σύστημα υγείας, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε κι εμείς ως ασθενείς να εξυπηρεθούμε και πρέπει να πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Αναφέρει και προηγουμένως για το γαστρεντερολογικά ο Δημήτρης ο Βρύσαλης. Το πρωί έψαχνα ξανά, γιατί έχω ψάξει άλλες φορές, να βρω. Να κλείσω ραντεβού σε γαστροεντερολόγο, γιατί είμαι 52 ετών. Έκανα το τεστ που στέλνω με τα κόπρανα και πρέπει να πάω σε γαστροεντερολόγο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ή του ΕΟΠΗ. Δεν βρίσκω ούτε στο Λασίθι ούτε στο Ηράκλειο, κυρία Δουλγεράκη. Έτσι, δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι αναγκαστικά θα πρέπει να πάω να πληρώσω σε ιδιώτη για να κάνω κολονοσκόπηση. Ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω, αλλά δεν θέλω να σας διακόψω. Την καθημερινότητά μας καταγράφεται, η οποία μένει για να την ακούσουν εκείνοι που θέλουν να το ακούσουν.
1: Και αν αφήσετε τα μικρόφωνα ανοιχτά, ας πούμε, αν μιλήσετε με τον κόσμο. Γιατί, εντάξει, εμείς εργαζόμενοι είμαστε, κινούμαστε στην πόλη, παντού κυκλοφορούμε. Και κάποιες φορές στο Ηράκλειο, εγώ έχει τύχει με τους συναδέλφους να κυκλοφορήσουμε μαζί στο Ηράκλειο. Μας σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και μας λέει τα προβλήματά του, που πήγε στο νοσοκομείο και δεν βρήκε γιατρό, που αναγκάστηκε να πάει στο ιδιωτικό να πληρώσει κτλ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ότι πλέον το σύστημα ιδιωτικοποιείται συνεχώς. Η δημόσια υγεία δεν προσφέρει στον κόσμο και μας βάζουν συνεχώς να βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Και οι συνθήκες για μας που δουλεύουμε μέσα είναι πάρα πολύ άσχημες και έχουμε και από πάνω και τον υπουργό και τους υπόλοιπους που είναι γύρω από αυτό να μας κατηγορούν κιόλας επειδή διαμαρτυρόμαστε.
0: Άρα λοιπόν, καλά, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Μανουσάκη. Άρα λοιπόν, φτάνουμε σε αυτό που μας έλεγαν πριν από λίγο και ο κύριος Βρύσαλης και ο κύριος Θεοδωσάκης, ότι για αυτά τα οποία θα πρέπει να μιλάει το Υπουργείο και η κάθε κυβέρνηση δεν είναι θέμα Υπουργού, είναι θέμα της πολιτείας, είναι θέμα της κάθε κυβέρνησης, ότι αυτό το οποίο έχουμε ξεχάσει και αυτό το οποίο απαιτείται είναι ένα νέο σύστημα υγείας μετά από τόσα χρόνια. Το παλιό σύστημα υγείας, το οποίο πρέπει να έχει δημόσια υγεία, δωρεάν υγεία, που θα πρέπει να έχει πρόνοια, να έχει κοινωνική πρόνοια και να έχει επίσης και προσβασιμότητα όλων των ανθρώπων, όλων των ασφαλισμένων και μη μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, ακόμα και για τις προληπτικές εξετάσεις, ακόμα και για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται. Και δεν είναι μόνο το γαστρεντερολογικό που είπε ο κύριος Βρύσαλης, είπε ο κύριος Μανουσάκης, αλλά νομίζω ότι ο καθένας από εμάς που επιχειρεί να κλείσει ένα ραντεβού μέσα σε μια δημόσια δομή, σε ό,τι έχει να κάνει με τέτοιου είδους εξετάσεις, πραγματικά ό,τι ταλαιπωρείται, πάει σε βάθος χρόνου τάδε. Όποιος επιχειρήσει να πάρει μια συγκεκριμένη ημερομηνία που ανοίγουν τα ραντεβού, βλέπει από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ότι οι γραμμές είναι πάντα κατελημένες και ότι τα ραντεβού είναι πάντα κλεισμένα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι κάτι, είναι τόσες οι ανάγκες? Ναι, είναι τόσες οι ανάγκες, θα σας έλεγα απλά για να μην το προχωρήσω και το πάω παρακάτω, σε όποιο νομό και αν θέλεις να πας. Αυτά τα οποία λέγατε και οι τρεις σας επανέλαβα, κύριε Μανουσάκη, πριν φτάσουμε σε αυτό το τελευταίο σημείο και εσείς ολοκληρώσετε αυτά τα οποία λέτε.
1: Εμείς, κυρία Δουλειαράκη, συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιεράπετρα, οι Επιτροπές Αγώνα του Νομού Λαστιού, Ιεράπετρα, Σιτία και Άγιο Νικόλαο, που παλαιότερα οργανώσαμε μεγάλα συλλαλητήρια της πόλης του Νομού. Συμμετείχαμε στα συλλαλητήρια για την υγεία στο Ηράκλειο, στα Παγκρίτια. Κάναμε και το σεμινάριο πριν 2 χρόνια, όπου μαζευτήκαμε στην είσοδο του Νομού και απαιτήσαμε δημόσια υγεία για όλους. Τη συνάντηση που έγινε στην Ιεράπετρα, αυτό που είπαμε, ότι σε συνέχεια όλων αυτών των κινητοποιήσεων, εφόσον έρθει ο υπουργός, εμείς θα διαδηλώσουμε. Σε όλες τις κινητοποιήσεις δεν έγινε ποτέ το παραμικρό. Δεν υπήρξε το παραμικρό παρατράγουδο. Ποτέ. Ειρηνικές, ήρεμες κλπ. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και τώρα. Αλλά η διαμαρτυρία μας για αυτό που συμβαίνει, για το χάλι των νοσοκομείων στο Λασίθι και συνολικά της δημόσιας υγείας, θα θέλουμε να καταγραφεί με τη διαμαρτυρία των πολιτών.
0: Μάλιστα. Επιτροπές Αγώνα Αγίου Νικολάου Σιτίας, είπατε, και η Ιερά Πέτρας.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό
1: συμμετέχουν και εργαζόμενοι των νοσοκομείων, αλλά και άνθρωποι εκτός των νοσοκομείων, από φορείς και πολίτες που αγωνιούν για την κατάσταση αυτή με τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι το 23 στη Σιτία δούλευε η παθολογική κλινική. Για 3 χρόνια δεν δούλευε καθόλου από εκεί μετά. Είχε μείνει χωρίς κανένα παθολόγο. Τώρα επέστρεψε από άδεια η παθολόγος, η μία από τις 3, και αυτή τη στιγμή δουλεύει 7 μέρες το μήνα η παθολογική στη Σιτία. Στην Ιερά Πέτρα δουλεύει τις μισές μέρες του μήνα. Στην Ιερά Πέτρα είχαν 3 νοσηλόγους, τώρα έχουν έναν. Έτσι, μία νοσηλόγο μόνη της προσπαθεί στην Ιερά Πέτρα. Στον Άγιο Νικόλαο έχουμε θέμα και με το ακτινολογικό και με το ανοσολογικό που σας είπα, και με τη ΜΕΘ και με το ΤΕΠΕ. Δεν λέει κανείς ότι δεν γίνονται βήματα. Κάποια βήματα μπορεί να γίνονται. Η συνολική εικόνα όμως δυστυχώς είναι αρνητική. Βάλανε ως κίνητρο να έχουν οι γιατροί, λέει, ιδιωτικά ιατρία, τη δυνατότητα για ιδιωτικά ιατρία, για να προσελκύσουν γιατρούς. Σε εμάς 9 θέσεις προκηρυχθήκανε. Τον Απρίλιο δεν βρέθηκε κανένας γιατρός εκτός νοσοκομείου να κάνει αίτηση. Δεν λειτουργήσε ως κίνητρο. Απλά τώρα ο κόσμος αυτά που πλήρωνε, που δεν πλήρωνε και ερχόταν και έβλεπε ένα γιατρό στο νοσοκομείο, τώρα πληρώνει ιδιωτικά έξω για να τον δει έξω. Δεν ξέρω να το ξέρετε, στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται προγραμματισμός για καταράκτη. Δεν προγραμματίζεται χειρουργείο καταράκτη στα δημόσια νοσοκομεία του Ηρακλείου. Αν κάποιος λοιπόν στο Ηράκλειο θέλει και χρειάζεται να κάνει καταράκτη, θα πρέπει να πληρώσει να πάει εκτός.
0: Κύριε Μανουσάκη, δεν έχω δει άλλο να πω. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά, σας άκουσε ο κόσμος πολύ προσεκτικά και μένω εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως την καθημερινότητά μας καταγράφετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά για την υγεία και αυτά μέσα στο 3ο δεκαήμερο που μπήκαμε του Σεπτέμβρη, γιατί σε ένα από τα επόμενα δεκαήμερα του Οκτώβρη φαίνεται να έρχεται στην Κρήτη ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον έρθει φυσικά και εφόσον επικαιροποιηθεί αυτό το πρόγραμμα.

ψυχή. Ξεκινήσαμε με τα δύσκολα, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Κύριε Νίκο, το σκίτσο σου έτσι όπως πρέπει να είναι. Ο πλανήτης χρειάζεται πραγματικά συνολικά ένα ψυχίατρο. Από το βορρά μέχρι τον νότο, τον νότο το βορρά, την ανατολή τη δύση, τη δύση και την ανατολή. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Γιώργος Σαχίνης. Από μένα και το Νίκος Φεκενάκη, πολλές ευχές για μια καλή μέρα, για μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
0: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
7: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα, επάγγελμα, σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα, μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα, γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα, σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια, εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810 2831 51. με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
1: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Φροντιστήριο δύναμη γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
11: 6-7, ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
12: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
16: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες καπνικές αιστείες, παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του χώνου της Σιτίας. Και η κυρίως χορτολιβαδική και καλλιεργή σημεία έκταση, άγνωστο τι γίνεται με το ζωικό κεφάλαιο. 5 οικισμοί που εκενώθηκαν χθες προληπτικά. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών από διακίνηση ναρκωτικών και απάτες σε βάρος του ΠΚΠ. Τραγωδία στον Ομαλό Χανίων, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του κατακρεμνίστηκε από σημείο στο ξυλοσκαλό μπροστά στα μάτια των φίλων του που τον περίμεναν για να δειπνήσουν σε ταβέρνα της περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριακός Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της σε 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σφοδρές οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση Κυριακό Μητσοτάκη, με αιχμή τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα στοιχεία τα οποία επικαλείται. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή επίτα από επιθέσεις των Χούθη εναντίον του Ριά της Σαουδικής Αραβίας. Ο Παναθηναϊκός με το 0-1 επί της Καλαμάτας έκανε το 5-5 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία της Super League 1 με το βαθμό της Σοπαλία Σόφη είναι στους 10 και στην τέταρτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως στους 30 βαθμούς Κελσίου.
16: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Δευτέρα 21. Πάμε για το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου σιγά σιγά. Και οι Ευρωπαίοι έμειναν με την αλληλεγγύη στο χειρογλίκανο, οι Δανείοι τα κύμνιασαν ως γνωστοί χαφιέδες, πρώτα των Γερμανών, μετά των Άγγλων και στο τέλος των Ηνωμένων Πολιτειών, η αυτονομία των Ινουίτ πιο στοιχέζει και έγινε προτεκτοράτο η Γροιλανδία, πρώτα στρατιωτικά σε ευρωπαϊκό χώρο, με την Ντελάιεν να πανηγυρίζει όμως, γιατί έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Μετά από αυτά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι είναι σε μόνιμη επαφή με τους Χούθη, οι οποίοι έχουν δεχτεί να μην πολεμήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και με βάση αυτό, είναι κοντά σε λήψη απόφασης για το εάν και πότε, ακούστε εδώ, θα ανατινάξει μια ολόκληρη χώρα. Αυτό είναι το Ιράν. Αλλά πρώτα γενική συνέλευση του ΟΗΕ, που δεν τον χαλάει να δει τον Μπεζεσκιάν. Μετά από αυτά, αντε να αναλύσεις το ιστορικό σοκ για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία και το Μέρτς, όπου το κόμμα το έμεινε εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, με το AfD να είναι πρώτο και με διαφορά, και το Die Linke στο Βερολίνο να κατακτά την πρωτιά. Και έρχεται ο φίλος μου ο Κώστας από τη Ρώμη, ο Γιαννακάκης, και λέει καλημέρα, το ζούμε και αυτό. 13χρονος Ιταλός μαθητής επιτίθεται και μαχαιρώνει την καθηγήτριά του, που σώζεται από επέμβαση μετανάστη μαθητή από το Κονγκό. Η καθηγήτρια δηλώνει μετά την νοσηλεία της ότι συγχωρεί το δράστη και επιμένει στην πάγια γνώμη της πως οι μετανάστες της Ιταλίας πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Ταυτόχρονα στο λογαριασμό της στα social εξυμνεί το φασιστικό παρελθόν της Ιταλίας και έρχεται χθες η πρωθυπουργός Μελόνι να προτείνει όριο ξένων μαθητών στα σχολεία. Μια κοινωνία ανάποδα. Αχ, Κωστή. Έχει και καλύτερα. Στη Βουλιαγμένη νεκρός 82χρονος μετά από τσακωμό για μια ξαπλώστρα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέρευσε, τώρα από το χτύπημα, από ανακοπή, άγνωστο ακόμη, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου Αντώνης ο Ανδρουλιδάκης, η αφορμή μπορεί να είναι μια ξαπλώστρα, η εικόνα όμως είναι από μόνη της σχεδόν αλληγορική. Μια ανθρώπινη ζωή απέναντι σε μια ξαπλώστρα. Ζούμε σε μια κοινωνία που εκπαιδεύεται καθημερινά στην αδυναμία, ακρίβεια, ανασφάλεια, πελατειακό κράτος, γραφειοκρατία, τιμωρησία, εργασιακή επισφάλεια, σκάνδαλα που διαδέχονται το ένα το άλλο, μέγιστη αβεβαιότητα, απονοηματοδότηση. Ο πολίτης μαθαίνει να αισθάνεται ότι ελάχιστα επηρεάζει τις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του, αντίθετα μαθαίνει να γκρινιάζει, να βρίζει, να αγανακτεί και τελικά να προσαρμόζεται. Και κάπου πρέπει να πάει όλη αυτή η ματαιωμένη επιθετικότητα και συνήθως δεν πηγαίνει προς τα πάνω. Πηγαίνει δίπλα, λέει ο Αντώνης, στον οδηγό που μας έκλεισε, στον υπάλληλο που καθυστέρησε, στο γείτονα που έκανε θόρυβο, στα παιδιά που παίζουν μπάλα, στον άνθρωπο που πήρε τη σειρά, στην αδύναμη γυναίκα, στον άγνωστο που τόλμησε να διεκδικεί στην ίδια ξαπλώστρα. Και έτσι γεννιέται μια παράξενη κοινωνική φιγούρα. Λέει ο Αντώνης πολύ ενδεικτικά, πυθύνιος μαλάκας απέναντι στην ισχύ των εξουσιαστών, αμήλικτος τσαμπουκάς απέναντι στο διπλανό του. Εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές σχέσεις δύναμης προσαρμόζεται. Εκεί που συναντά κάποιο εξίσου αδύναμο, ανακαλύπτει ξαφνικά τον τζαμπουκά του. Και κάπως έτσι θα μπορούσε να υποθεί με όλη τη σκληρότητα της λαϊκής γλώσσας, στην πολιτική μαλάκα στην παραλία τσαμπουκάς.

Είναι το αγαπημένο μου αμάρτημα, λέει ο Αλ Πατσίνο στο Συνήγορο του Διαβόλου. Αλλά να τα ρίξουμε στο σατανά. Η βλακεία είναι και αυτή θείο χάρισμα. Καλό βέβαια να μην της γίνεται κατάχρηση. Αλλά να τα ρίξουμε στο φορέα της ανοησίας. Η αγωνία, ο φόβος, η ανησυχία, η ταραχή, η αβεβαιότητα, η απόγνωση, όλα όσα κυνηγούν έναν άνθρωπο που παλεύει με υπαρκτά ή ακόμη και ανύπαρκτα τέρατα, είναι φαινόμενο καθημερινό και διωγγούμενο. Αλλά στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που απαρτίζεται από άλλους ανθρώπους και όχι από σαρκοφάγα του δαρβινισμού, αυτό είναι σκέτα υπόθεση ατομικής ευθύνης του. Κράτος, κυβερνήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, ΜΜΕ. Αντί της προστασίας του ασθενούς, θέτουν υπό την αιγίδα τους το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Και κάπου εκεί αρχίζουν να ρουφούν το αίμα των Dorian Gray, που αντί να προστατεύουν τον αδύναμο και τον ανόητο ακόμη και από την ανοησία του, προείστανται του καθεστώτος που μετατρέπει την ηλικία, την κούραση, την εμφάνιση, τη φυσική βιολογική εξασθένηση, την ψυχολογική καταπώνηση σε εμπόριο ζωής. Και όπως λέει και ο Δημητρός, όπως προκύπτει από την υπόθεση Μαζονάκη, η μισή αστική τάξη της χώρας ξεροσταλιάζει στα ιατρία σε πολλά εισαγωγικά κομπογιαννητών του Κολονακίου. Η μαγική σκέψη και ο ανορθολογισμός δεν είναι ίδιον μόνο της καθυστερημένης πλέμπας, όπως θέλει ο κυρίαρχος λόγος, αλλά και της λεγόμενης καλής κοινωνίας. Απλώς εδώ η μαγική σκέψη ενδύεται το μανδύα της επιστήμης, πλαισιώνεται με ψευδοτεχνικούς όρους και ακριβά μηχανήματα και προσφέρεται έναντι αδράς αμοιβής σε κυριλέ κλινικές στις πιο ακριβές συνοικίες της Αθήνας, του Ψυχικού και της Κηφισιάς. Άλλο ερώτημα, τα ακριβά μηχανήματα που βρέθηκαν ότι ήταν ελβετικά, πού συσύχθησαν στη χώρα και πού αποθηκεύτηκαν προς χρήση? Αντί για ζώδια και χαρτομαντίες, οι μεγαλοαστοί ψάχνουν ολιστικές ιατρικές, βιοσυντονισμούς, οζονοθεραπείες σε υπνοτιστές και σαμάνους. Αυτός ο κομπογιαννητισμός είναι ελίτ από πλούσιους για πλούσιους. Μην ξεχνάτε ότι οι Φαράου και οι Κινέζοι απαιτούσαν οι αυτοκράτορες να τους θάψουν μαζί με τα πλούτη και τους υπηρέτες τους, γιατί πίστευαν ότι θα κυβερνάνε και στον άλλο κόσμο. Είναι δυνατόν κοντζάμ γιατροί με επιφανείς πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά πελάτες να είναι απατεώνες? Ο Υπουργός λέει ότι έχουμε και τέτοιους. Μόλις έσκασε η υπόθεση και παρενέβη ο εισαγγελέας, ο πρώην Υπουργός Υγείας, νυν Υπουργός άλλου χαρτοφυλακίου, αισθάνθηκε την ανάγκη να αποκαλύψει ο ίδιος δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μόλις έμαθε το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολονακίου, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον γιατρό. Και δεύτερον, ότι το γνώριζε από το 16, έλα όμως που το γνώριζε από το 12 και ήταν μαζί σε ΙΚΕ. Άσε που το Μάιο του 23 ο Πλεύρης και ο Πατούλης είχαν απευθύνει χαιρετισμό εκεί όπου η απατεώνησα στη συνέχεια γιατρός παρουσίασε το έργο και τα μηχανήματά της. Το δε συνέδριο έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπουργός ήταν ο Βασίλης Κικίλιας, του οποίου η σύζυγος παρουσίαζε σε εκπομπή τον υπνοθεραπευτή που σέρνουν σήμερα στη δικαιοσύνη. Ωραία πράγματα, ε! Και μου λέει και η Μαριάννα, καλημέρα. Πρώτον, αναισθησιολόγος που σέβεται τον εαυτό του και την επιστήμη του, ποτέ δεν δίνει κανενός είδους νάρκος σε ιατρείο εκτός νοσοκομιακής δομής. Δεύτερον, δεν υπάρχει λέξη μέθη για τους κανονικούς αναισθησιολόγους. Δεν υπάρχει σαν επιστημονικός όρος. Αυτά από πρώτο χέρι φίλου του επαγγέλματος. Οι δημοσιογράφοι το ξέρουν, αλλά δεν έχουν καλέσει ούτε έναν αυτής της ειδικότητας. Γιατί θα την αχτούν στον αέρα όλα τα ιατρεία. Ο κόσμος να μην ρισκάρει τη ζωή του. Ευχαριστώ πολύ, λέει Μαριάννα. Αχ, Μαριάννα μου, τι να σου πω. Θα σου πω τα ναι, γιατί στο Σαν Φραντζίσκο που είπε και ο Πρωθυπουργός έχουμε μια διαφορά 12-14 ώρες, δηλαδή είναι μια μέρα πίσω θεωρητικά εκεί, άρα οι τιμές των καυσίμων πάνε με μια μέρα χρονοκαθυστέρηση στην άλλη, την παράλληλη πλευρά, τις δυτικές ακτές.
υπερατλαντικής μεγάλης δύναμης. Τώρα που θα είναι στη Νέα Υόρκη θα είναι πιο σημα. Καλημέρα Γρηγόρη, να ανοίξουν λέει οι τραπεζικοί λογαριασμοί και απέ. Τι θα γίνει μετά? Ο Ρέστης μου λέει, θα το ξαναπώ, ότι πριν 10 χρόνια έκατσε εκεί, ήρθε στην Κρήτη, όχι ο Φούφουτος, αλλά Κοντζάμ Μάνος Δανέζης μου 8 κοντέινερ βιογραφικό και εξήγησε, μετέφερε τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί στα επιστημονικά περιοδικά όλου του κόσμου, τι εστί κβαντική. Το κατάλαβα και εγώ που πήγα γυμνάσιο. Και ενώ ακόμη δεν έχει απαντήσει κάποιος γιατί το 99,99% της ύλης είναι κενός χώρος, φτιάχνουν κβαντικά ντεπών. Εδώ πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη να κάνετε ένα καταράκτη, που έλεγε προηγουμένως και στην Αγγέλα ο άλλος. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους, λέει η Μαρία. Πόσες αλήθειες θα αποκαλυφθούν πάλι και ο λαός τις περνάει αψήφιστα, φτάνει να μην χαλάει τη ρουτίνα του. Φωτεινή, καλημέρα. Η κατάρρευση Ευρώπης είναι εδώ ήδη και φυσικά πρώτη που θα φύγει από την Ένωση η Γερμανία. Τώρα, όσο για την ξεπεσμένη χώρα, τι να πω, μετράν δημοσκοπήσεις λες και αυτή είναι η στεναχώρια του λαού. Μας έχουν πνίξει τα κακά και τι κάνουμε, απλά παρακολουθούμε και τρεφόμαστε από μεταξύ μας. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά μου λέει, πας στο γιατρό και σου λέει περπάτημα και πρόσεχε τη διατροφή σου, ακόμη καλύτερα με διατροφολόγο, και θα πέσουν τριγλυκερίδια, ζάχαρο, χοληστερίνη κτλ. Και πέφτουν. Μα κακές είναι. Θα σου λέγαν τράβα στο Θιβέτ να κάνεις διαλογισμό, αν ισχύει να βγουν και μάγκες κι αυτοί. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Πάμε Νίκο με ένα τραγούδι.

Λέει ο Νικόλας, αυτοί οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, οικονομικής, μεντεϊακής εξουσίας που αναπαράγουν, θωρακίζουν, συνενούν, φωταγωγούν τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής μπίζνας των τζαρλατάνων, τι είναι, δεν είναι υπεύθυνοι? Αυτοί που στέκονται μπρος, δίπλα και πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια των τηλεπολούμενων νανογυλαίκων, των τελοπών και ενός ζωδιακού κύκλου με οροσκόπο το προσωπικό τους όφελος, τι ρόλο παίζουν? Και ναι, υπάρχει ατομική ευθύνη, είναι η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από εμάς να παρακολουθούμε τους υπαίτιους των 13άρων, του γλίσχρου εισοδήματος, της καταστροφής του περιβάλλοντος, της διάλυσης δημόσιας υγείας, της διατροφικής βόμβας, των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, της εμπορευματοποίησης του είναι και του φαίνεστε, να μας κουνάν σαν ξύπνη και άριστη, λέει ο Νικόλας, και το δάχτυλο περί της δικής μας ατομικής ευθύνης. Καλημέρα στο Μάνο και καλά τιμόνια στο ταξί. Ο Γιάννης λέει, μεγάλο μέρος όσων ακούνε δεν ακούνε, απλά θαυμάζουν χωρίς κριτική σκέψη, έχοντας βρει στο μυαλό τους τα ιερά τοτέμ τους, τα οποία φυσικά δεν είναι όπως τα τοτέμ των άλλων, γιατί αυτοί καταλαβαίνουν το μεγάλο τρομάρα του Δανέζη. Χειρότεροι από τους αμαθείς. Τι θες να πεις, Γιαννάκη? Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Γκώσαμε πια, λέει, γίνεται της ακρίβειας στα ανάγνωσμα, έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόνας και βλέπουμε και τον Τραμπ να καταπίνει τη Γρυλανδία. Πού είναι η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων, ο ΑΕΟ? Όπου ακριβώς είναι και με την Κύπρο, ο ΑΕΟ. Με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 84.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21, Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
0: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
17: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
18: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
19: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, λέει ο Σταύρος, μετά τις παραχώρησης Γρυλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, μπορώ να πω πλέον ότι είμαι αισιόδοξος ότι οδηγούμαστε σε παγκόσμιο πόλεμο σε όλα τα πεδία. Μπράβο μας. Κοίτα Σταύρο, οι Δανείοι μια ζωή πάντα έτσι ήταν στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά από αυτόν. Ο Νίκος μου λέει, πριν πάμε σε Star Trek ιατρική, όσοι έτυχε και γίναμε διαβητικοί και μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση τρόπου ζωής, καταλάβαμε αργά, αλλά δεν πειράζει, πως ο υδιατάνθρακας είναι μέγιστο πρόβλημα υγείας. Πέρα από αυτό καταλαβαίνεις πως όλη η οικονομία γύρω από τον υδατάνθρακα. Τον πρώτο καιρό, Γιώργο, όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ γιατί έπρεπε να πάρω και κάτι από ένα καρότσι τίγκα, έφευγα και χωρούσαν στις τσέπες αυτά που είχα ανάγκη. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά πραγματικά το 99,99% των καροτσιών είναι υδατάνθρακες. Η Φωτεινή μου λέει, από αυτό το μπουλντόκ του πρωθυπουργού μας που όλη μέρα γαυγίζει σε κανάλια, ποιον εννοεί? Σε πολίτες, δημοσιογράφους, στα πόσα καίγεται. Το Πρέταντορ έχει κάνει καλή δουλειά και είναι τόσο φανερό πια που δεν μπορούν να κρυφτούν. Και ο Χρήστος λέει, καλημέρα. Όλοι ασχολούνται και δικαίως με τον αείμνηστο Μαζονάκη για ένα πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχουν όμως χιλιάδες οικογένειες που κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο λόγω σοβαρής ασθένειας αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της ασθένειάς του και τα νοσοκομεία, στην επαρχία τουλάχιστον, αδυνατούν να απαλύνουν τον πόνο τους λόγω υπολειτουργίας. Για παράδειγμα, ένα άτομο με απαράδεκτα χαμηλό αιματοκρίτη να περιμένει 6 ώρες τα επίγοντα για εισαγωγή και η μετάγγιση να γίνεται μετά από ένα 24ωρο μετά την εισαγωγή. Αυτά συμβαίνουν, λέει, για παράδειγμα, στην Ξάνθη. Λοιπόν, μένω στο χώρο της υγείας, γιατί η πρώτη καλεσμένη από αυτόν το χώρο προέρχεται και θα κάνουμε μια συζήτηση με την κυρία Ελευθερία Μοσχούς, ιατρό βιοπαθολόγο και πρόεδρο των Εργαστηριακών Ιατρών Ελλάδας, συνεργασία. Έτσι είναι η επωνυμία των Εργαστηριακών Ιατρών Ελλάδας που έχουν συνενωθεί. Και τα προβλήματα είναι πολλά για τους εργαστηριακούς γιατρούς στη χώρα, αλλά έρχεται και μια επιστολή προς τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που ζητά να κοινοποιηθούν τα αδειοδοτημένα βιοπαθολογικά ιατρία, καθώς και οι δηλωμένοι επιστημονικά υπεύθυνοι γιατροί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια χαρτογράφηση, προσέξτε, άνοιξε κι άλλο η βεντάλια, της νόμιμης λειτουργίας των εργαστηρίων και να εντοπιστούν περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Αφήστε τώρα τις πλασμαφαιρέσεις, γιατί εδώ πάμε σε ακόμη χοντρότερο ζήτημα δημόσιας υγείας. Κυρία Μοσχούς, καλημέρα.
25: Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
24: Για πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ, επειδή είστε ένας ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά εδώ με αφορμή φαντάζομαι και το θάνατο ενός προβεβλημένου τραγουδιστή, ανοίγετε τη βεντάλια και για τα διαγνωστικά εργαστήρια.
25: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς τα γεγονότα πολύ δυσάρεστα δίνουν όμως αφορμή να ανοίξει ένας ο ασκός του αιώλου για να δούμε ότι η υγεία στη χώρα μας δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, βαίνει ανεξέλεγκτα νερμάτιστη και αφήνεται έρμεο δυστυχώς οικονομικών συμφερόντων. Ακούσαμε για το ιατρείο του Κολονακίου. Σαφώς τεράστιες παραλήψεις, μεγάλες παρανομίες. Ας πάμε και ένα βήμα όμως παρακάτω, να δούμε τι γίνεται γενικότερα στα ιδιωτικά ιατρεία της χώρας και στις ιδιωτικές κλινικές. Οι ιατροί βιοπαθολόγοι, όπως γνωρίζετε, είμαστε ο πρώτος πυλώνας της εργαστηριακής διάγνωσης. Δηλαδή, θα πάτε στον ιατρό σας, θα του πείτε τη συμπτωματολογία σας και για να σας βγάλει μία διάγνωση. Τους πρώτους που θα επικαλεστεί, τους πρώτους που θα σας στείλει, είμαστε εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί. Mm-hmm. Δηλαδή στους βιοπαθολόγους, παύλα μικροβιολόγους όπως λεγόμεθα παλαιότερα, και στους ακτινολόγους για να το προσκομίσετε τις εξετάσεις σας, πάνω στις οποίες θα βασιστεί, ούτως ώστε να σας κάνει να βγάλει την διάγνωση και να σας δώσει την απαραίτητη θεραπεία. Καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πρωταρχικός. Είμαστε οι στυλοβάτες της διάγνωσης. Και ερχόμαστε στο διατάφτα. Πώς γίνεται, πρώτον, ο εργαστηριακός γιατρός της χώρας σήμερα να βρίσκεται πλήρως αποξιωμένος οικονομικά, και θα έρθουμε σε αυτό σε δεύτερο χρόνο, και πώς γίνεται να λειτουργούν τόσα παράνομα, παράτυπα, ιδιωτικά ιατρία και ιδιωτικές κλινικές στη χώρα σήμερα. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους? Αυτό που θα πούμε είναι ότι εκατοντάδες καταγγελίες έχουν φτάσει στο συνεργασία, εκατοντάδες καταγγελίες έχουν γίνει κατά καιρούς στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας για ιατρία τα οποία λειτουργούν χωρίς ιατρό.
1: Μισό λεπτό.
25: Χωρίς ιατρό.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Μοσχούς, θέλω να ξεκινήσω από αυτό που είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Στη συνεργασία, εκεί δηλαδή που είναι ο φορέας εκπροσώπησης όλων των...
25: Ο πρωτοβάθμιος φορέας των ιδιωτών εργαστηριακών ιατρών.
1: Μάλιστα. Λέτε ότι έχουν φτάσει εκατοντάδες καταγγελίες, πολλές εκ των οποίων έχουν φτάσει και στους ιατρικούς συλλόγους. Και το λέω αυτό...
25: Εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα. Το λέω αυτό...
25: Στους ιατρικούς συλλόγους
1: γιατί,
25: εδώ και χρόνια.
1: Ως γιατρός ξέρετε ότι το πειθαρχικό ενός ιατρικού συλλόγου δεν είναι απλό. Έχει φοβερά δικαιώματα μέχρι και το να πάυσει τη λειτουργία. Δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται τα πράγματα. Άρα μου λέτε ότι ενδεχομένως υπάρχουν εργαστήρια που λειτουργούν χωρίς φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνου, γιατί αυτό είναι ένας τέτοιος γιατρός.
25: Ακριβώς. Αυτές οι καταγγελίες έρχονται και σε εμάς. Εμείς δεν είμαστε ελεκτικός μηχανισμός για να πάμε για να το ελέγξουμε, οπότε δεν μπορώ να σας το πιστοποιήσω. Σας κοινοποιώ απλά τις καταγγελίες και θα ήθελα να πω ότι φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε έτσι. Μιλάμε ότι εσείς καταφεύγετε σε ένα διαγνωστικό ιατρείο για τις απαραίτητες εξετάσεις σας και αυτές δίνονται στα χέρια σας χωρίς την παρουσία του ιατρού. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος, κύριε Σαχίνη, λέει ότι για να διοδοτηθεί ένα μικροβιολογικό, παύλα βιοπαθολογικό και ακτινολογικό ιατρείο, θα πρέπει να καταθεθεί στον ιατρικό σύλλογο η λειτουργία του πρωτοβάθμιου φορέα, δηλαδή ότι το ιατρείο θα λειτουργεί, για παράδειγμα, ας πούμε, από τις 7 μέχρι τη 1, και θα υπάρχει φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού για τις αντίστοιχες ώρες. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα γίνεται το εξής. Δίδονται άδειες σε μικροβιολογικά ιατρία, ακτινολογικά ιατρία και σε ιδιωτικές κλινικές με επιστημονικά υπεύθυνους ιατρούς οι οποίοι δηλώνουν ωράριο. Δηλαδή ότι εγώ θα παραβρίσκομαι, ας πούμε για εμένα Μοσχούς Ελευθερία του Νικολάου, στο ιατρείο μου, στην Αφάντου της Ρόδου για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω τώρα έτσι το δικό μου μέρος, από τις 9 μέχρι τις 11 και μετά ας πούμε θα πηγαίνω στο δεύτερο μου ιατρείο, το οποίο με εμένα επιστημονικά υπεύθυνο έχει πάρει άδεια, από τις 11 μέχρι τη 1. Με το γράμμα του νόμου, αυτό, κύριε Σαχίνη, σημαίνει ότι εγώ από τις 9 μέχρι τις 11 θα είμαι στο ένα μου ιατρείο, άρα θα έχω φυσική παρουσία, θα πρέπει φεύγοντας να κλειδώνω την πόρτα του πρώτου ιατρείου μου και να πηγαίνω στο δεύτερο για το οποίο έχω πάρει άδεια και εκεί να βρίσκομαι. Δυστυχώς στις μέρες μας συμβαίνει το εξής. Γιατροί έχουν δώσει τις άδειές τους σε ιδιωτικές κλινικές και σε δικά τους ιατρία, τα οποία λειτουργούν με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο 2 και 3 και 4 ιατρία, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έβαλε ένα όριο των 3 ιατρίων μάξιμου, αλλά αυτό από ό,τι γνωρίζω, ας με διορθώσει κάποιος, δεν ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Και ξέρουμε ιατρία, κύριε Σαχίνη, τα οποία λειτουργούν, τα γνωρίζουμε, λειτουργούν με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο σε νησί της Ελλάδος, σε μεγάλη πόλη της Ελλάδος και σε επαρχία της Ελλάδος.
24: Πώς γίνεται,
25: η μόνη περίπτωση, συγγνώμη,
24: συγγνώμη, πώς γίνεται, διακτηνίζεται
25: ο ίδιος γιατρός να παραβρίσκεται καθημερινά σε αυτά τα τρία διαφορετικά ιατρία, είναι όπως είπε και ένας ακροατής σας, διακτηνισμού, Star Trek ιατρική.
24: Κβαντικά, κβαντικά, γιατί η κβαντική έχει κάποιες τέτοιες θεωρίες.
25: Ίσως μας απαντήσει. Ειλικρινά, αυτά τα πράγματα θα πρέπει από κάπου να ελέγχονται. Συμφωνώ ότι με το γράμμα του νόμου μπορεί ένας ιατρός να λειτουργεί 2 και 3 διαγνωστικά ιατρία, αλλά με την προϋπόθεση ότι φεύγοντας από το ένα ιατρείο το κλειδώνω και πηγαίνω στο επόμενο. Ή με την προϋπόθεση ότι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη βρίσκομαι στο ένα διαγνωστικό ιατρείο, Τετάρτη και Παρασκευή βρίσκομαι στο άλλο. Αυτό κανένας νόμος δεν το απαγορεύει. Αλλά ο νόμος είναι σαφέστατος, είναι ρητός και κατηγορηματικός ότι κανένα ιατρείο, και είναι και αυτονόητο έτσι, δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς τη φυσική παρουσία γιατρού. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε, κύριοι, βάλτε μία τάξη, ελέγξτε τα παράνομα ιατρία και τα παράνομα αιμολυπτήρια. Όπου γνωρίζουμε στις γειτονιές μας, όπου να σταθείς και όπου γυρίσεις, θα δεις διαγνωστικό ιατρείο, ακτινολογικό ιατρείο, βιοπαθολογικό ιατρείο. Κάθε γειτονιά ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Με ποιους ιατρούς λειτουργούν αυτά, κύριε Σαχίνη? Έχει βγει ένας ελεγκτικός μηχανισμός να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.
24: Ποιοι είναι αρμόδιοι να ελέγξουν ότι η δηλωμένη επιστημονική ευθύνη ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Γιατί φαντάζομαι, κυρία Μοσχούς, εκπροσωπώντας τα εργαστήρια, δεν καταγγέλλεται συνολικά πρόσωπα και διάφορες...
25: Σαφώς και όχι. Είμαστε ίσα-ίσα, εδώ ερχόμαστε να καταγγείλουμε, να θέσουμε στην δημοσιότητα και στην πολιτεία, και γι' αυτό στείλαμε και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ένα αίτημα με το οποίο ζητάμε επιτέλους να χαρτογραφηθούν αυτά τα ιατρία. Να δούμε πόσες άδειες έχουν δοθεί και πόσες εξ αυτών είναι με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Εδώ ίσως ανακαλύψουμε ότι ένας γιατρός μπορεί να έχει δώσει και 3 και 4 και 5 άδειες ταυτόχρονα σε διαφορετικά ιατρία. Μα δεν γίνεται αυτό, κυρία Σαχίνη. Και κάποια στιγμή σε αυτό όλο πρέπει να μπει ένα φρένο. Δεν είναι δυνατόν μία... γνωρίζω κλινικές, γνωρίζουμε όλοι μας κλινικές, οι οποίες λειτουργούν όπως γνωρίζετε ιδιωτικές κλινικές, γιατί γίνονται εισαγωγές, και το βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, με ένα ιατρό μικροβιολόγο. Πώς είναι δυνατόν ένας ιατρός να καλύψει όλο το 24ωρο 30 μέρες το μήνα?
24: Ποιος είναι αρμόδιος ελεγκτής? Γιατί μάθαμε, ξέρουμε ότι από το 19 το σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας, που δεν ξέρω αν επαρκούσε κιόλας, διαλύθηκε. Πέρασαν αυτά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
25: Ήδη ένα νοσηρό σύστημα έγινε ακόμα νοσηρότερο, καταργήθηκε και το σώμα επιθεωρητών υγείας. Λογικά, δεν είμαι νομικός, δεν το γνωρίζω. Λογικά, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γνωρίζουμε για καταγγελίες που έχουν γίνει πάμπολες φορές στους ιατρικούς συλλόγους. Γνωρίζουμε για ποινές που έχουν δοθεί, γιατί έχουν πάει και όντως δεν έχει βρεθεί ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός. Και δεν μιλάμε, κυρία Σαχίνη, ότι σε ένα ιατρικό όπου επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο ιατρός, ο ιδιώτης ιατρός, θα πεταχτεί να πάρει μια αιμοληψία κατοίκων ή θα πεταχτεί 5 λεπτά στην τράπεζα κτλ. Μιλάμε για ιατρία τα οποία με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό είναι 2 και 3 και 4 και 5 και λειτουργούν ταυτόχρονα. Αυτά θέλουμε να πατάξουμε. Εκεί βρίσκεται η όλη παρανομία. Θα πρέπει να μας απαντήσει το κράτος πόσα ιατρία λειτουργούν, με ποιους επιστημονικά υπεύθυνους και τι γίνεται στην περίπτωση που ένας επιστημονικά υπεύθυνος παρουσιάζεται, για παράδειγμα, να βρίσκεται ταυτόχρονα σε νησί, σε μεγαλόπολη και σε επαρχιακή πόλη. Πώς είναι δυνατόν να δίδονται τέτοιες άδειες χωρίς πριν να ελέγχεται πού αλλού ο ίδιος ιατρός έχει δηλώσει επιστημονικά υπεύθυνος?
24: Σαφές. Κυρία Μοσχούς, από τις καταγγελίες που είχατε ως συνεργασία και διαβιβάσατε στους ιατρικούς συλλόγους κατά τόπους, τι επιστροφή είχατε? Έγιναν έλεγχοι σε ένα ποσοστό 90%, να μην πω 100%, ή όχι?
25: να σας πω ότι οι καταγγελίες γίνονται από ιδιώτες γιατρούς, θα πρέπει να είναι επώνυμες. Οπότε εμείς φτάνουν καταγγελίες από συναδέλφους, κατά κάποιον τρόπο εμπιστευτικά. Να σας πούμε ότι στην περιοχή μας γίνεται αυτό, δεν θα ήθελα να το καταγγείλω επώνυμα κτλ. Παρά τα αυτά, πάρα πολλές επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων στους οικείους ιατρικούς του συλλόγους έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάμε για μία και δύο και πέντε και δέκα αυτές, μιλάμε για πολλές. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι που προς τιμήν τους έχουν σφραγίσει εργαστήρια. Υπάρχουν και ιατρικοί σύλλογοι όμως που δυστυχώς υπάρχει μια πρακτική τύπου ιατρείο κολονακίου. Πήγαμε, βρήκαμε τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό εκεί, αλλά δεν ελέγξαμε ταυτόχρονα και τα δύο του ιατρία για να δούμε ότι εκ της πράγμασης το ένα από τα δύο δεν θα μπορούσε να είναι. Ελέγξαμε μόνο το ένα. Βρέθηκε εκεί, άρα είμαστε εκεί, δεν γίνεται τίποτε.
24: Μάλιστα.
25: Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ χωλαίνει το ζήτημα, ότι δεν γίνονται έλεγχοι όπως πραγματικά θα έπρεπε να γίνουν. Αν εγώ δηλώνω επιστημονικά υπεύθυνη σε τρία ιατρία, δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα ο έλεγχος να πάει και στα τρία ιατρία?
24: Σωστό. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο για να πάμε στο άλλο ως εξής, μιας και το θίξατε. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς για τα μηχανήματα που εργαστηριακά εγκαθιστάτε στα ιατρία και στα διαγνωστικά σας κέντρα, αφενός μεν έχετε τα τιμολόγια αγοράς τους και εγκατάστασης, αφετέρου δεν περνάτε από ένα μικροσκόπιο ελέγχου αν πληρούν τις προδιαγραφές και τα λοιπά. Στις περιπτώσεις αυτές που ακούμε τώρα, ώρα ιατρία κολονακίου, ψυχικού και αλλαχού, δεν θα μπορούσαν μέσω των τιμολογίων να ανεβρεθούν ότι ο Σαχίνης έχει τρία τέτοια μηχανήματα, η Μοσχούς έχει πέντε τέτοια μηχανήματα?
25: Σαφέστατα και θα μπορούσανε, και σαφέστατα εμείς με το που ανοίγουμε το μικροβιολογικό μας βιοπαθολογικό ιατρείο, ακτινολογικό κτλ., έχουμε όλα τα τιμολόγια αγοράς των μηχανημάτων μας. Γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Καταθέτουμε τα ΣΥΕ, τα πιστοποιητικά των μηχανημάτων, και να μην ξεχνάμε ότι περνάμε και από ποιοτικό έλεγχο, δηλαδή οφείλουμε κάθε χρόνο να πιστοποιούμε ότι τα μηχανήματά μας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα τα οποία εμείς δίνουμε στους ασθενείς έχουν ελεγχθεί από πιστοποιημένες εταιρείες, οι οποίες μας δίνουν ένα ISO λειτουργίας ότι λειτουργούμε σωστά. Πέραν τούτου όμως, κύριε Σαχίνη, το να έρθει ο ελεγχτικός μηχανισμός και να δει το ιατρείο μου την ημέρα που ανοίγω και έκτοτε να μην ξαναπεράσει ποτέ και το μηχάνημα εγώ να το μεταφέρω σε ένα άλλο ιατρείο όπου και θα δουλεύω τα αίματά μου, αυτό δεν είναι έλεγχος.
24: Μάλιστα. Εδώ, κυρία Μοσχούς, με συγχωρείτε, εδώ σε συνέδρια ήταν επίσημοι καλεσμένοι πολλοί εξ αυτών που βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο και κάναν αναλύσεις και για τα μηχανήματα ενώπιον υπουργών.
25: Αυτά που ακούμε πλέον, κύριε Σαχίνη, έχουμε μείνει άναυδοι. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε πλέον το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί στη χώρα μας. Υπάρχει τεράστια αντιπίεση ιατρικών πράξεων όσον αφορά τη δική μας ειδικότητα. Να σας θυμίσω, το γνωρίζετε όλοι, ότι πάτε σε φαρμακεία, πάτε σε ιατρία, γίνονται τεστάκια, σας παίρνουν λήψεις αίματος, διακινούν βιολογικά υλικά, κλινικά ιατρία μεταξύ κλινικών που συνεργάζονται. Όλα αυτά είναι παράνομα. Και η πολιτεία τι κάνει? Παρατηρεί, σιωπά και στο τέλος δεν ελέγχει.
24: Μάλιστα. Πάω τώρα στο δεύτερο σκέλος. Αισθάνεστε μια υποχρέωση έναντι του Υπουργού Υγείας, θα το πω όπως το λένε λαϊκά, που σας έσαξε? Λέει δηλαδή ότι εσείς θα έπρεπε να του φυλάτε τα χέρια. Και εγώ βλέπω ανακοινώσεις κατά καιρούς και κινητοποιήσεις ότι εργάζεστε, αυτό λέτε, και δεν πληρώνεστε. Γιατί θα σας πει, γιατί θα σας πει κάποιος, μήπως σας έτσουξε, θα το πω λαϊκά, αυτό το καθεστώς κλειστού προϋπολογισμού, το clawback και το rebate, μήπως σας πόνεσαν?
25: Όχι απλά μας πόνεσαν, μας μάτωσαν, κύριε Σαχίνη. Ο υπουργός είχε βγει και είπε ότι πρέπει να το ανάβουμε ένα καντιλάκι κάθε μέρα στο ιατρείο μας και να έχουμε και ένα εικόνισμα, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο υπουργός Υγείας, στα 3.000 εργαστήρια που υπάρχουν, θα έπρεπε κάθε πρωί να ανάβει ένα καντιλάκι, διότι εδώ και 15 χρόνια, εξιδρύσεως του ΙΟΠΗ, όπου ενοποιήθηκαν όλα τα ταμεία και ο ασφαλιστικός φορέας έγινε πλέον ένας, εμείς έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε σύμβαση με το μοναδικό ασφαλιστικό φορέα του κράτους, δηλαδή τον ΙΟΠΗ. Εξιδρύσεως του μπήκαμε σε δύσκολα σατραπού, σε δύσκολα μονοπάτια, μνημόνια κτλ. Τότε μας είπαν ότι, ξέρετε, όλοι μας δυσκολευόμεθα, όλοι μας πρέπει να βάλουμε πλάτη, υπάρχει μια οικονομική κρίση, δεν γίνεται οι εργαστηριακοί ιατροί να πληρώνονται τις εξετάσεις που εκτελούν, προσέξτε, τα δεδουλευμένα μας, να τα πληρώνονται στο ακέραιο, θα σας γίνει μια περικοπή, το λεγόμενο clawback και rebate, ένας φόρος δηλαδή σε αυτά που εισπράττουμε και μια επιστροφή χρημάτων σε αυτά που εισπράττουμε, ούτως ώστε να βγούμε από τους δύσκολους καιρούς. Φυσικά και το δεχτήκαμε, φυσικά και σεβόμενοι τον όρκο του Ιπποκράτη είπαμε ότι βεβαίως η χώρα βρίσκεται σε δύσκολα μονοπάτια, εννοείται και εμείς θα συμβάλλουμε, θα συντράβουμε και θα βάλουμε πλάτη, αλλά βρισκόμαστε χρόνια μετά τα μνημόνια και αυτό το clawback, αυτή δηλαδή αφέμαξη των εργαστηριακών ιατρών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και έρχεται το Υπουργείο Υγείας και σου λέει ότι από τη μία δεν είμαι ικανός σαν κράτος να βάλω έναν περιορισμό στη σαφή και απαιτούμενη συνταγογράφηση και από τη δεύτερη έχω και ένα κλειστό προϋπολογισμό για τις εξετάσεις, άρα αυτά τα χρήματα εγώ διαθέτω κάθε μήνα και άπαξ και τα χρήματα δεν μου βγουν σε σχέση με τη σε σχετισμό με τη ζήτηση εξετάσεων, εγώ σας περικόπτω χρήματα από τα δουλευμένα.
24: Άρα σας ρίχνει την ευθύνη της υπερσυνταγογράφησης που υπάρχει, το ξέρετε.
25: Είναι δυνατόν ο τελευταίος κρίκος της άμαξας, δηλαδή ο εργαστηριακός ιατρός, να πληρώσει τις παθογένειες ενός κράτους το οποίο είναι πρώτον ανίκανο να ελέγξει την ανεξέλεκτη συνταγογράφηση? Δεν είναι δυνατόν, κύριε Σαχίνη, να κατηγορούμε το ιατρείο του Κολονακίου, όπου ο ιατρός Αγίστης έβγαζε πλασματικές διαγνώσεις. Έχεις ένα ενδεχόμενο αυτοάνωσο, είσαι ίσως καρκινοπαθής, έλα να σε φορτώσω με μια σειρά βιταμινών, συμπληρωμάτων, να σε κάνω καλά, και την ίδια στιγμή εμείς οι ίδιοι να πηγαίνουμε στο θεράποντα ιατρό μας, ο θεράπον ιατρός μας να δίνει το βιβλιάριό μας, το άμκα μας, στην γραμματέα του και η γραμματέας του να μας συνταγογραφεί ένα κατεβατό άχρηστων εξετάσεων, οι οποίες ουδεμία διαγνωστική αξία έχουν. Ένα απλό παράδειγμα, δεν είμαι ανεμική. Γιατί πρέπει να μου γράφει κάθε εξάμηνο που πηγαίνω στο γιατρό όλους τους δείκτες ανεμίας? Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εξετάσεις, τις οποίες εμείς ως εργαστηριακοί γιατροί οφείλουμε να τις εκτελέσουμε όταν έρχεται στη ιατρία μας, και δεν έχω το δικαίωμα να σας πω, μα κύριε Σαχίνη μου, εσείς δεν είσαστε ανεμικός, έχετε 50 αιματοκρίτη, γιατί να σας κάνω όλους τους δείκτες ανεμίας και να τις χρεωθεί το ταμείο? Λοιπόν, αυτό το ανεξέλεκτο πανηγυράκι γίνεται χρόνια και έχουμε ένα κράτος το οποίο λέει ότι είμαι ανάξιο και δεν μπορώ να εφαρμόσω τα λεγόμενα διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα.
24: Άρα εγώ βλέπω εσάς, συγγνώμη που σας διακόπτω τον Ιρμό, πολύ ωραία τα λέτε, κυρία Μοσχούς. Βλέπω εγώ εσάς μπροστά στο πεδίο και λέω, α, το εργαστήριο της κυρίας Μοσχούς φταίει.
25: Ακριβώς. Εννοώ το εργαστήριο της κυρίας Μοσχούς είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Ο κύριος Σαχίνης θα πάει στον θεράποντα γιατρό του, ο θεράποντας γιατρός του θα τον εξετάσει και οφείλει να του συνταγογραφήσει τις εξετάσεις που πραγματικά ο κύριος Σαχίνης έχει ανάγκη να κάνει. Όχι να δώσει το άμκα του στην γραμματέα του και να της πει πάτησε το κουμπί και βγάλε το check-up, το οποίο είναι το ίδιο ένα κατεβατό εξετάσεων, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι παιδί είτε είσαι παππούς και γιαγιά. Το ίδιες εξετάσεις ανεξέλεκτα σε όλους τους ασθενείς. Βάλε και ένα θυροειδή, βάλε και ένα προστάτη, βάλε και μια TSH, βάλε και μια βιταμίνη D, να βρίσκεται, βρε παιδί.
24: Α, με πιάσατε τώρα. Θέλω να μου λύσετε μια πορεία. Με πιάσατε. Σε μια χώρα με ηλιοφάνεια, τόσο μεγάλο πρόβλημα βιταμίνης D έχουμε.
25: Την ανακαλύψαμε τώρα τελευταία τη βιταμίνη D, και παρότι όντως μπορεί να υπάρξει έλλειψη, υπάρχουν συγκεκριμένες επαθήσεις, συγκεκριμένες διαγνωστικές προσεγγίσεις τις οποίες πρέπει να ζητηθεί μια βιταμίνη D. Υπάρχουν συγκεκριμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα. Δεν μπορεί είτε είσαι παιδί 5 ετών, είτε είσαι γιαγιά 95, να ζητάς τη βιταμίνη D και μάλιστα κάθε τρίμηνο, τη στιγμή που ασθενείς δεν λαμβάνει καν θεραπεία. Μα πώς αλλάξει αν δεν παίρνει θεραπεία?
24: Έλατε.
25: Επίσης, τώρα της μόδας έχει μπει ένας υποτυπώδης, ας το πούμε, κόφτης όσον αφορά το θυροειδή. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν εγώ κάθε τρίμηνο να κάνω και ένα θυροειδή γιατί έτσι θέλω. Οι γιατροί βρήκανε τρόπο να το παρακάμψουνε. Εγκλήματα σας, αυτή τη στιγμή σας καταθέτω εγκληματικές ενέργειες, κύριε Σαχίνη. Ο θεράπων ιατρός γράφει, έχουν καταιγιστεί τα ιατρία μας, όλοι σήμερα έχουν αλλάξει τη δοσολογία της θεραπείας τους, γιατί ο μόνος τρόπος για να δικαιολογήσεις πλέον μια TSH και F4 του θυροειδή είναι ο γιατρός να αιτηθεί ότι αλλάζω τη θεραπεία του κυρίου Σαχίνη, άρα ζητώ να εξετάσουμε ξανά το θυροειδή του και την TSH του, παρότι δεν τη δικαιούται από τον νόμο. Εάν σας καταθέσουμε πως οι Έλληνες αυτή την εβδομάδα έχουν αλλάξει τη θεραπευτική τους αγωγή, θα τραβάτε τα μαλλιά σας.
24: Συγγνώμη.
25: Όλα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι ψευδώς κατατιθέμενα
24: στοιχεία, διότι δεν Μοσχούς...
25: στην ειδίκα φαίνεται ξεκάθαρα.
24: Καλά
25: ότι
24: κάνετε.
25: Ούτε από αυτός έχει αλλάξει θεραπευτική αγωγή και οι περισσότεροι εξ αυτών, κύριε Σαχίνη, ούτε καν λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή.
24: Σωστό.
25: Καταλαβαίνετε γιατί πάρτι καταλαβαίνετε γιατί πάρτι γίνεται.
24: Μια χαρά το λέτε. Ερώτηση κρίσιμη. το Υπουργείο με τα επιτελικά εργαλεία, με τα AI και αυτά δεν μπορεί να τα βρει.
25: Αυτό πάλι, το να βάλουμε ένα AI το οποίο θα πάει να πιάσει τον ήδη παράνομο, δηλαδή ξέρουμε ότι από το 2005 υπάρχει νόμος ιατρικής οντολογίας όπου απαγορεύει την ιατρική διαφήμιση. Ποιος ο λόγος να βάλω ένα εργαλείο AI και να ελέγξω από αυτές τις ήδη παραβατικές συμπεριφορές ποιος είναι επικίνδυνος? Μα όλες οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Άρα, αντί να επικεντρώσουμε το AI να πάει να ψάξει τους ιατρούς οι οποίοι παρανομούν στη συνταγογράφηση εξετάσεων, και αυτό ξέρετε, δεν είναι ότι δεν πειράζει ας κάνει ο κόσμος εξετάσεις, είναι ότι είναι ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών, είναι χρήματα των πολιτών.
24: Σωστό.
25: Που πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, και μετά το κράτος σου λέει δεν έχω χρήματα να πληρώσω όλες αυτές τις εξετάσεις, άρα εσέναν εργαστηριακέ ιατρέ που δεν φταίσε τίποτα, σου καταλογίζω clawback και rebate και σε αφήνω εδώ και 15 χρόνια απλήρωτο. Τι θα γίνει με αυτό, κύριε Σαχίνη? Θα επιληφθεί κανένας αυτής της αδικίας?
24: Και τι συμβαίνει, ποια είναι η συνέπεια στα δικά σας ιατρία εργαστήρια, κυρία Μοσχούς, από αυτό?
25: Λουκέτα, κύριε Σαχίνη. Λουκέτα. Το ένα ιατρείο μετά το άλλο. Γνωρίζουμε για συναδέλφους που δυστυχώς έχουν αυτοκτονήσει. Γνωρίζουμε για συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη γιατί χρωστούν χρήματα στον ΕΟΠΗ. Γνωρίζουμε για συναδέλφους οι οποίοι κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, και φτάνουμε σε αυτό το παραεμπόριο ιατρικής και βρίσκονται συνάδελφοι αναγκασμένοι να πουλήσουν την άδειά τους σε μεγάλα διαγνωστικά για 200 και 300 και 500 ευρώ, ούτως ώστε έτσι να μπορούν να στρογγυλοποιούν το εισόδημά τους, και φτάνουμε σε αυτή την ασυδοσία που βιώνουμε σήμερα.
24: Πείτε μου κάτι.
25: Μικροβιολογικά ιατήρια σαν τα μανιτάρια και ασθενείς οι οποίοι δεν προστατεύονται από πουθενά.
24: Πού πάει η δουλειά, διότι βλέπω ότι διωγγώνεται η κατάσταση. Θα ξανακλείσετε ή κινητοποιήσεις?
25: Τον δρόμο τον έδειξαν οι κόοι συνάδελφοι. Οι κόοι συνάδελφοι, όντας σε ένα μέρος που μπόρεσαν να συνονοηθούν μεταξύ τους, βγήκαν εκτός ΕΟΠΗ και λειτουργούν πλέον εκτός ΕΟΠΗ. Κατηγορήθηκαν για καρτέλ, για το ότι βγήκαν ταυτόχρονα όλοι από τον ΕΟΠΗ, και δεν κατηγορείται ο ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι το μονοπόλιο του κράτους για καρτέλ, το οποίο μας έχει δέσμευση με μία σύμβαση, η οποία για εμάς είναι σημειογόνα. Βλέπετε ότι υπάρχουν ειδικότητες, όλη η κλινική τρίτη ΣΚΟ, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι συμβιβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Κανένας. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι ο ΕΟΠΗ είναι ζημιογόνος. Δεν μπορείς να απαιτείς σε ένα νησί ολόκληρο να συμβληθούν με τον ΕΟΠΗ μόνο οι εργαστηριακοί ιατροί, ενώ όλοι οι κλινικοί βρίσκονται εκτός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για παθογένειες, βαθιές παθογένειες που δυστυχώς το αντίκτυπό τους όμως είναι στην υγεία των πολιτών. Πρέπει να μπει ένας μπούσολας, πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε σε αυτό το κράτος, πρέπει να δούμε τα σοβαρά προβλήματα της υγείας. Οι εργαστηριακοί ιατροί είναι οι πυλώνες της υγείας, δεν πρέπει να τους κυνηγάμε. Κάνουμε ένα κυνήγι μαγισσών, τους έχουμε καταδικάσει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι ιατροί, κυρία Σαχίνη, που να ακολουθήσουν την εργαστηριακή ιατρική. Σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν βιοχημικοί, χημικοί, δηλαδή επιστήμονες των 2 και 3 ετών εκπαίδευσης, οι οποίοι θα γνωματοδοτούν και θα δουλεύουν τις δικές σας εργαστηριακές εξετάσεις. Καταλαβαίνετε για τι δραματική κατάσταση μιλάμε?
24: Κυρία Μοσχούς,
25: να πηγαίνουμε μπροστά την υγεία, την πηγαίνουμε πίσω, κυρία Σαχίνη.
24: Σαφές. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ποταμός η κυρία Ελευθερία Μοσχούς, ιατρός, βιοπαθολόγος και πρόεδρος των Εργαστηριακών Γιατρών Ελλάδας Συνεργασία. Θα τα ξαναπούμε μαζί της.
25: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να είσαστε έτσι πάντα μπροστά, αντικειμενικός και αλογόκριτος, γιατί πραγματικά τα αποστήματα της σιωπής και της ανοχής πρέπει επιτέλους να σπάσουν κάποια στιγμή.
24: Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν,
25: να είσαστε πάντα καλά, καλή σας μέρα.
24: Μας έκανε την καρδιά περιβόλη, αλλά οι αλήθειες πρέπει να ακούγονται, παιδιά. Μου γράφει εδώ ένας, παιδιά, βάλτε λίγο φρένο, γκώσαμε, θα πάθουμε tilt. Να πάθουμε, αφού δεν καταλαβαίνουμε πως το είπε ο Αντώνης. Ο Ανδρουλιδάκης, είμαστε τσαμπουκάδες στις μεταξύ μας για μια ξαπλώστρα και μακάκες στα πολιτικά, ε. Λοιπόν, γιατί όλα είναι πολιτική. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP.

0: ειδικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
1: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Ήρθες!
6: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
5: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
6: Κατεψυγμένο ψαράκι.
5: Θεέ, είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
6: Μα καλό φαίνεται.
5: Που να σε κάνουνε ψαρό σου, Παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
7: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
5: Κόκαλης, γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Είμαστε εδώ πάλι, λέει ο Αλέξανδρος. Είμαι σίγουρος όσα είπε η αγαπητή πρόεδρος των βιοπαθολόγων, ότι δεν τα ξέρει ούτε ο Πατούλης ούτε ο Άδωνης. Αν δεν ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννησά, ότι πλέον η χώρα κυβερνάται από τύπους λευκού κολάρου εγκλήματος με κουστούμια, δεν βλέπω προκοπή, ιδεολογίες μας φάγαν. Μάλιστα, παιδιά. Λοιπόν, θα αλλάξω λίγο το κλίμα, γλυκόπικρα, γιατί καλό είναι να ακούς και ωραία πράγματα που γίνονται στη χώρα σου, αλλά η πίκρα είναι γίνονται και από ένα σημείο και ύστερα, ενώ όλοι τα χειροκροτούν, σταματούν. Θα πάμε στο Δήμο Ωρεοκάστρου, θα πάμε στο γυμνάσιο της Μυγδονίας. Θέλω να πω για τους λάτρεις της ιστορίας ότι η Μυγδονία ήταν περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας ανάμεσα στον Αξιό και το Στριμώνα. Σήμερα αντιστοιχεί στη βορειοδυτική περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, πανινομή, με ένα μικρό τμήμα της Χαλκιδικής και ένα άλλο μικρό τμήμα του Κιλκής, η Μυγδονία. Και είναι η διοικητική ενότητα του Δήμου Ωρεοκάστρου, που περιλαμβάνει 3 δημοτικά διαμερίσματα, το Δρυμό, τη Λυτή και το Μελισσοχώρι. Το γυμνάσιο είναι στην επαρχιακή οδό Νέας Σάντας Δρυμού. Τα λέω αυτά εισαγωγικά για να καταλάβετε και λιγάκι γεωγραφικά που τοποθετείτε, γιατί τώρα δεν θα μείνουμε στη γεωγραφία, θα πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που όμως έχει μία πίκρα, γιατί έχει σταματήσει στην παρατήρηση της ομορφιάς το τι έχει γίνει στο γυμνάσιο της Μυγδονίας.

0: Θα μιλήσουμε εκεί με τον καθηγητή πληροφορικής, τον κύριο Θωμά Δερμάρη, στο Γυμνάσιο Μυγδονίας, στα πλαίσια ενός προγράμματος αγωγής υγείας. Ανέπτυξε ο καθηγητής μαζί με τους μαθητές του μια πλατφόρμα η οποία, μπείτε να τη δείτε, λέγεται oreo.org, το ωραίο λατινικά, O-R-A-I-O, δηλαδή όμικρον, το R το αγγλικό, το Α, το Ι και το όμικρον, τα λέω και για τη γιαγιά στο μεταξοχώρι. Η πλατφόρμα έτυχε εγκομιαστικών σχολείων και από κυβερνητικά στελέχη, για παράδειγμα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είχε βρεθεί για να βραβεύσει δύο μαθήτριες που πρότευσαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Είδε την πλατφόρμα, τη συνέστησε στην Υπουργό Παιδείας, αλλά από τον Ιούνιο που μας πέρασε και μετά, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Τι είναι αυτή η πλατφόρμα? Μια καινοτομία που ενοποιεί κάθε δήμο με τους πολίτες του, τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της, μαθητές, καθηγητές και γονείς, αλλά και άλλους φορείς, όπως πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνομία, και φορείς που μπορούν να απευθύνονται στους πολίτες σε πανελλαδικό επίπεδο. Με λίγα λόγια, θεωρώ ότι είναι μια πλατφόρμα άμεσης δημοκρατίας στη χώρα που αναπτύχθηκε σε ένα επαρχιακό δημόσιο σχολείο, και μάλλον αυτό είναι το ενοχλητικό, λέω εγώ. Θα δούμε τι θα μας πει ο αρμόδιος καθηγητής. Καλημέρα, κύριε Δερμάρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σακίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε έτσι τη δουλειά μας. Η αλήθεια είναι ότι τα είπατε τόσο καλά, δεν ξέρω τι άλλο να συμπληρώσω.
0: Όχι, όχι, μην τα λέτε έτσι. Καταρχάς, είστε από ένα ιστορικό αποτύπωμα, γυμνάσιο ενός ιστορικού αποτυπώματος της αρχαίας Ελλάδας. Και μόνο το όνομα Μυγδονία θα έπρεπε να λέει πολλά. Στη συνέχεια πρέπει να πω ότι είχαμε και αποικίες στη Μικρά Ασία. Εξού και μετά η μεταφορά του ονόματος σύγχρονη εποχή. Αλλά θέλω να μου πείτε, αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε στα πλαίσια της αγωγής υγείας, σωστά?
1: Ναι, σωστά, σωστά. Ήταν ένα πρόγραμμα έτσι για την ενεργό πολιτιότητα, ας το πούμε, και τον ψηφιακό γραμματισμό, όπου τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι πολλά και διάφορα πράγματα γίνονται, ειδικά τα τελευταία χρόνια και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εντοπίσαμε κάποια προβλήματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η αρχική ιδέα ήταν έτσι πολύ μικρή. Ήθελα να δείξω κάτι πολύ απλό στα παιδιά, αλλά σιγά σιγά στην πορεία, ξέρετε, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη που λέμε, έφτασε να γίνει όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Εντάξει, αφαιρώσαμε αρκετές ώρες και τα παιδιά εκτός σχολικών ωραρίων. Απλά το λέω γιατί, για να μην νομίζει κάποιος ότι γίνονται αυτά εντός σχολικού ωραρίου. Δεν γίνεται έτσι, εκ των πραγμάτων. Πρέπει να αφαιρεθούν και κάποιες άλλες ώρες. Αλλά όταν βλέπεις ότι και τα παιδιά έχουν όρεξη και το κινητρό σου γίνεται και σε ένα ακόμα πιο δυνατό και προχωράς, ας πούμε, και έγινε αυτό που είπατε, το οποίο πραγματικά ο κύριος Πιερακάκης, τουλάχιστον όταν ήρθε στο σχολείο και το είδε, νομίζω ότι ήταν γνήσιος ο ενθουσιασμός του, και γι' αυτό και μισολάβησε για να φτάσουμε στην Υπουργό Παιδείας.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, βέβαια, έτσι όπως το είπατε, από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο νεότερο από το Υπουργείο. Έτσι, εγώ απευθύνθηκα δύο φορές, έστειλα δύο email, ρωτώντας τους αν θα έχουμε κάποια μορφή συνεργασία κτλ. Γιατί η πλατφόρμα πραγματικά είναι ένα κανονικό προϊόν. Δηλαδή, από την αρχή στα παιδιά είπα ότι δεν θα πάμε να κάνουμε μια σχολική εργασία απλά να πάρουμε ένα χειροκρότημα. Θα πάμε να κάνουμε ένα εμπορικό προϊόν. Θα φτιάξουμε κάτι το οποίο θα το μελετήσουμε και θα το σχεδιάσουμε την αρχή μέχρι το τέλος, και δυνητικά θα μπορεί να πάει οπουδήποτε. Θα μπορεί να πάει και έξω. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, όλης αυτής της δουλειάς, τους έδειχνα τον ανταγωνισμό, ποιες άλλες εταιρείες υπάρχουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να τους δείξω λίγο πώς στείνεται μια νεοφυής επιχείρηση, να πούμε, και με τους όρους έτσι, τους σύγχρονους.
0: Τους σύγχρονους. Startup, ας πούμε. Θέλω να ρωτήσω σύγχρονους. Πριν έρθουμε στην πλατφόρμα. Άρα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι δράσεις των μαθητών για τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας? Εσείς είστε ο αρχικός γνώστης και πυροκρουστήρας, αλλά οι μαθητές μπήκαν σε αυτή την ιστορία?
1: Μπήκανε σε μεγάλο βαθμό. Κουραστήκαν αρκετά, γιατί είναι σίγουρο ότι είδαν πράγματα τα οποία ήταν αρκετά παραπάνω από τον πόη τους, ας το πούμε, γιατί γράφτηκε πάρα πολύς κώδικας, έτσι. Βέβαια, να πω εδώ ότι και για τον κώδικα που γράφτηκε, όλος ο κώδικας καταρχάς γράφτηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, λίγο στην αρχή εγώ ξεκίνησα να γράφω, ας πούμε, ως παλιός προγραμματιστής, τέλος πάντων, και να τους δείχνω κάποια πράγματα. Σίγουρα ήταν αρκετά δύσκολα με τα παιδιά, γιατί και τα μαθήματα γινόταν remote. Οπότε δεν μπορείς να απαιτήσεις τώρα από τα παιδιά να μπορούν να δουν τώρα κώδικα επί μια μισή ώρα, να τους έχεις εσύ κώδικα, γραμμή, γραμμή, εντολή, εντολή. Όποιοι γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα μπορούν να καταλάβουν τώρα τη δυσκολία. Οπότε από ένα σημείο και μετά, κυρίως σχεδιάζαμε, λέγαμε τις απόψεις μας, πώς θα το στήσουμε, τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, τι πρέπει να προσέξουμε, ποια πρέπει να είναι. Ποιες πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφάλειας για τα δεδομένα των χρηστών, για το ένα, για το άλλο. Και σιγά σιγά το χτίζαμε, τους έδινε και κάποια πράγματα με τον κώδικα, απλά prompts δηλαδή, όπως κάνουμε στα μοντέλα κτλ. Βλέπαν ότι με αυτόν τον τρόπο πλέον χτιζόταν η πλατφόρμα. Και κάναμε και κάνα δύο φορές έτσι, σαν live sessions, ας πούμε, στο σχολείο. Αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα για παραπάνω. Όμως όλος ο σχεδιασμός έγινε από όλους μας, από κοινού.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν κάποιος πληκτρολογήσει ωραίο.org, η μάσκα, να το πω έτσι, αυτής της πλατφόρμας ξεκινάει λέγοντας «Η μοναδική πλατφόρμα άμεσης δημοκρατίας. Σχολείο, δήμος, κοινότητα, όλα σε μια εφαρμογή. Ο ενεργός πολίτης αρχίζει από εδώ. Πρόγραμμα αγωγής υγείας, ψηφιακή γειτονιά». Θέλω να μου πείτε τι έχει αυτή η πλατφόρμα.
1: Τι έχει, προσέξτε, έτσι όπως βλέπετε το σημείο αυτό που διαβάσατε, υπάρχει ένα κουμπί που λέει ενδιαφέρομαι. Mm-hmm. Αυτή είναι μια φόρμα ενδιαφέροντος όπου μπορεί να πατήσει κάποιος και να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην περίπτωση που είναι δήμος ή σχολείο. Εμείς ουσιαστικά αυτή την πλατφόρμα κυρίως θεωρούμε ότι ο κύριος, ας πούμε, πελάτης μας, να το πω έτσι, είναι ο Δήμος. Γιατί κάτω από το Δήμο υπάρχουν και τα σχολεία. Αν μπει ένας Δήμος, τότε μπορεί να ενημερώσει και τα σχολεία και να μπουν κάτω από την ομπρέλα, ας το πούμε, του Δήμου. Αφού λοιπόν εκδηλώσει ένας Δήμος ενδιαφέρον και βάλει κάποια βασικά στοιχεία, ερχόμαστε σε επαφή μαζί του με αυτά τα στοιχεία που θα μας δώσει. Θα είναι κάποιος άνθρωπος, έτσι, ένα υπαρκτό πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος, αφού μιλήσουμε μαζί του, υπάρχει πίσω από αυτή την πλατφόρμα, υπάρχει ένα διαχειριστικό το οποίο είναι τριών επιπέδων, ας το πούμε. Ένας super administrator που είμαστε εμείς, που το φτιάξαμε, και οι διαχειριστές των Δήμων και οι σχολικοί διαχειριστές. Όποιος λοιπόν έρθει σε επαφή μαζί μας και εκδηλώσει ενδιαφέρον, τον κάνουμε, κατεβάζει μια mobile εφαρμογή, μια εφαρμογή για κινητό. Κάνει ένα λογαριασμό απλό με ένα Gmail και τον ορίζουμε σαν διαχειριστή του Δήμου του. Είτε σαν διαχειριστή του σχολείου. Το ίδιο πράγμα ισχύει αν μιλήσουμε σε επίπεδο σχολείου. Αυτός λοιπόν ο διαχειριστής από εκεί και πέρα, δίνουμε δικαιώματα να μπορεί να ποστάρει, να κάνει δημοσιεύσεις και να δημιουργεί, δημοψηφίσματα. Ξαναλέω, σε επίπεδο Δήμου, ο διαχειριστής του Δήμου ή σε επίπεδο σχολείου, ο σχολικός διαχειριστής. Αυτοί οι διαχειριστές τώρα μπορούν να βάλουν από κάτω τους διάφορους άλλους. Ο σχολικός διαχειριστής, τους καθηγητές του σχολείου που πιθανόν θα θέλουν να στέλνουν ανακοινώσεις στα παιδιά ή στους γονείς. Ο διαχειριστής του Δήμου στον υπεύθυνο, ας πούμε, παιδείας του Δήμου, στον υπεύθυνο πολιτιστικών θεμάτων. Ο καθένας λοιπόν από αυτούς θα έχει δυνητικά δικαιώματα για να ποστάρει και να βγάζει ανακοινώσεις για τους κατοίκους του Δήμου.
0: Σωστά.
1: Οι πολίτες τώρα μπορούν να κατεβάσουν και αυτή τη mobile εφαρμογή, να μπουν ως επισκέπτες, δεν χρειάζεται καν να κάνεις κάποιο συγκεκριμένο λογαριασμό, και στην αρχική οθόνη της εφαρμογής σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις το Δήμο σου υποχρεωτικά, ένα Δήμο, και κάποια σχολεία προαιρετικά, γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει να ακολουθήσει παιδί.
0: Να έχουν φύγει τα παιδιά σου από αυτή.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Με το που διαλέγεις λοιπόν το Δήμο και τα σχολεία, ουσιαστικά είναι σαν να τους κάνεις follow. Τους ακολουθείς και από εκεί και πέρα βλέπεις ανακοινώσεις που θα σου στείλει ο Δήμος σου. Μπορείς να στείλεις αιτήματα στο Δήμο, και αυτή ήταν η αρχική, αυτό που θα σας πω τώρα ήταν η αρχική ιδέα, έτσι ξεκίνησε να κάνουμε το project. Μπορείς να στείλεις αιτήματα στο Δήμο σου για προβλήματα του Δήμου σου ή για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων. Από αυτό ξεκινήσαμε και έγινε όλο αυτό που βλέπετε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ξεχωριστή πλατφόρμα, ξεχωριστή καρτέλα για να στέλνει ο Δήμος ανακοινώσεις που αφορούν την υγεία των πολιτών του Δήμου. Την καρτέλα την ονομάζουμε έτσι ενιαία υγεία, όπου εκεί πέρα μπορεί να ενημερώνονται οι πολίτες για θέματα υγείας ζώων, περιβάλλοντος και ανθρώπων, γιατί είναι ένα ενιαίο οικοσύστημα αυτό. Και ο κάθε Δήμος φυσικά έχει τις ιδιαιτερότητές του, έτσι. Και φυσικά υπάρχει και το προφίλ του κάθε από την εφαρμογή, όπου οι γονείς μπορούν, ας πούμε, να πάνε να δηλώσουν με κάποιο μηχανισμό εκεί πέρα ασφάλειας, που με ένα email που μας δηλώνουν σε εμάς στην πλατφόρμα μας στο MySchool, βάζουν το email τους και τραβάνε τα παιδιά τους που έχουν στα σχολεία. Και από εκεί και πέρα μπορούν να στέλνουν, να δικαιολογούν τις απουσίες των παιδιών, μάλλον να στέλνουν το λόγο που δεν ήρθε κάποιο παιδί το πρωί, για να μην χρειαζόμαστε να παίρνουμε τηλέφωνα. Μπορούν να παίρνουν από εμάς notifications αν κάποιο παιδί δεν ήρθε στο σχολείο ή αν έφυγε χωρίς να πάρει άδεια. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που λύνουμε σε επίπεδο σχολείου τώρα πλέον, γιατί αυτά τα προβλήματα τα ξέρουμε και καλύτερα, είναι η δημιουργία του προγράμματος. Δηλαδή, το πρόγραμμα, το να βγει πρόγραμμα σχολικό με τόσους καθηγητές πλέον που μετακινούνται από, σε πάρα πολλά σχολεία, είναι ένας, έχει απίστευτη δυσκολία και χάνονται απίστευτες εργατόρες για να βγαίνει το σχολικό πρόγραμμα. Φτιάξαμε και έναν αλγόριθμο που να μπορεί να βγάζει σχολικό πρόγραμμα με τους υπάρχοντες καθηγητές που έχει και με τους περιορισμούς που έχουμε, που τους ξέρουμε φυσικά για τα μαθήματα, με τις διδασκαλίες και τις ώρες που είναι κάποιος και που φεύγει κτλ. Οπότε αυτό κατά βάση είδε ο κ. Πυρακάκης τότε, και επειδή ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, ήξερε το πρόβλημα. Και η κ. Ζαχαράκη επίσης το ήξερε το πρόβλημα αυτό, ότι τα σχολεία αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα με την δημιουργία προγράμματος, με τόσους αναπληρωτές και τόσους ανθρώπους που και να έρχονται και με τα τόσο πολύ κλειστά, ας πούμε, χρονικά περιθώρια που υπάρχουν. Οπότε, έτσι όπως σας το περιέγραψα, ελπίζω να κατάλαβε ο κόσμος ότι είναι μια πλατφόρμα λοιπόν που ενοποιεί τα πάντα σε ένα Δήμο. Μπορούν να μπουν κάτω από το Δήμο, να μπουν ένας υπεύθυνος από την αστυνομία, ένας υπεύθυνος από την πυροσβεστική. Λοιπόν, και να ανακοινώνουν κι αυτοί.
0: Αντισεισμική προστασία θα μπορούσε να χωράει εδώ, ε? Πολιτιστικές δράσεις, τα πάντα όλα δηλαδή.
1: Τα πάντα. Ο υπεύθυνος του Δήμου, ο πρώτος υπεύθυνος που τον ορίζουμε εμείς, μπορεί να βάλει όποιους άλλους υπεύθυνους θέλει για να γράφουν ανακοινώσεις. Προσοχή, αυτό που λέμε πάντα είναι ότι δεν θέλουμε απόψεις. Θέλουμε να είναι έγκυρες και έγκυρες ανακοινώσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε δυνητικά, φανταστείτε, να λειτουργήσει και σαν ένα τοπικό 112. Δηλαδή, με το που γίνεται κάτι κακό, ας πούμε, σε ένα Δήμο, θα μπορούσε κατευθείαν μέσα από την εφαρμογή να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες του Δήμου, που ακολουθούν το Δήμο. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη διάσταση έχει. Υπάρχουν τώρα και οι γενικοί σχολιαστές, που μπορούν, ας πούμε, να απευθύνονται στο σύνολο των ανθρώπων που θα έχουν μπει στην πλατφόρμα. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι ένας άνθρωπος, να είναι υπουργός παιδείας, ας πούμε, η οποία θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε όλους τους. Σε όλους τους χρήστες, ας πούμε, του ωραίου της εφαρμογής. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος. Ένας φορέας που να έχει σχέση με την ψυχική υγεία. Ένας φορέας που θα έχει σχέση με την πολιτική προστασία, ας πούμε, όπως είπατε. Δηλαδή, είναι ένα οικοσύστημα το οποίο περιλαμβάνει μικρά οικοσυστήματα δήμων με σχολεία και κατοίκους, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να βάλει, μπορεί μάλλον, έχει την δυνατότητα να βάλει και γενικούς σχολιαστές που να απευθύνονται σε όλους.
0: Πείτε μου κάτι, επειδή φαίνεται ότι είναι μια πλατφόρμα πραγματικά άμεσης δημοκρατίας. Αυτή θα μπορούσε να σηκώσει ακόμη και μικρά τοπικά ή μεγαλύτερα δημοψηφίσματα?
1: Ναι, φυσικά, εννοείται. Τα δημοψηφίσματα είναι και καλά που το είπατε, γιατί ουσιαστικά δεν το αναφέραμε καθόλου μέχρι τώρα. Σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε επίπεδο σχολείου, μπορεί κάποιος να στέλνει, να δημιουργεί δημοψηφίσματα με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είναι δημοψηφίσματα ναι, όχι ή πολλαπλών επιλογών. Τι θέλετε να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ο κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίσει προφανώς μία φορά. Έτσι. Όταν ψηφίζει και μετά, απλά βλέπει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσων έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος προφανώς να διπλοψηφίσει και μπορεί να βλέπει όταν μπαίνει στη φόρμα εκείνη. Ας πούμε, αν ξαναεπισκεπτείς το δημοψήφισμα που ήδη ψήφισες, βλέπεις το ποσοστό που κυμαίνεται, ας πούμε, από τους υπόλοιπους που έχουν ψηφίσει. Εννοείται ότι. Και γι' αυτό το κάναμε. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που το κάναμε αυτό είναι ότι στους χαλεπούς καιρούς έτσι που διανύουμε, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο, βλέπουμε ότι πλέον βρισκόμαστε απέναντι από κοσμοϊστορικά γεγονότα που ο πολίτης ουσιαστικά δεν παίρνει καμία θέση. Και δεν παίρνει καμία θέση γιατί μπορώ να πω κιόλας ότι κανένας. Πιθανόν δεν μπορούσε να προβλέψει, ας πούμε, τι θέση θα έπρεπε να πάρει η χώρα αν γινόταν ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ή ένας πόλεμος που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά δεν θα έπρεπε ίσως σε τέτοια μεγάλα και σοβαρά ζητήματα να ερωτάται ο κόσμος. Αναρωτιέμαι.
0: Εσείς έχετε δίκιο, κύριε Δερμάρη. Το συγκινητικό εδώ είναι ότι όλα αυτά προκύπτουν από τη δουλειά ενός γυμνασίου επαρχιακού. Καλά το είπατε, επαρχιακού. Το είπατε με καμάρι. Κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκτός Θεσσαλονίκης. Και το κρίσιμο ερώτημα, καταρχάς, ο Δήμος Ωραιοκάστρου πώς προσέλαβε αυτή την πρωτοβουλία?
1: Θα σας πω, πήγαμε, το δείξαμε στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Εντάξει, μας είπαν διάφορα πράγματα, συζητήσαμε διάφορα πράγματα, μας είπαν ότι έχουν ήδη, το ξέραμε βέβαια, γιατί όπως σας είπα είχαμε ψάξει τον ανταγωνισμό, έχουν ήδη μια άλλη πλατφόρμα που την χρησιμοποιούν, που βέβαια, off the record, και εντάξει, δεν είναι και κανένα τρομερό μυστικό αυτό που θα σας πω, αλλά μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν τα πολύ διαφημίζουμε και όλα αυτά, γιατί άμα αρχίζουν οι πολίτες και στέλνουν κάθε μέρα αναφορές για προβλήματα και τέτοια, δεν έχουμε τον κόσμο να το εξυπηρετήσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε την αίσθηση, κύριε Δερμάρη, γιατί με στην κοινωνία ζείτε. Άλλωστε, ναι, με τη βοήθεια μαθητών κάνατε ό,τι κάνατε. Ότι οι Δήμοι είναι έτοιμοι να αποδεχτούν ένα τέτοιο πλαίσιο ή προτιμούν τα πακέτα υπηρεσιών απολογισμικά που έρχονται από ανταγωνιστές, θέλετε να το πω, copy-paste με φωτογραφικούς διαγωνισμούς σε δήμους.
1: Φαντάζομαι ότι την απάντηση την ξέρετε, λίγο πολύ. Ναι, όχι, δεν νομίζω, δεν έχω έτσι φρούδες ελπίδες ότι υπάρχει οριμότητα ή και η πρόθεση να υιοθετηθούν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και προσπαθώ να το επικοινωνήσω και ζήτησα και από εσάς και θα βγω και όπου αλλού χρειάζεται. Γιατί ψάχνω πραγματικά, έτσι, να του πω λαϊκά, ένα μάγκα δήμαρχο που να πει: φέρ το δάσκαλο να το βάλουμε στο δικό μου το Δήμο και να το δοκιμάσουμε. Γιατί προφανώς αυτά τα πράγματα πρέπει να δοκιμαστούν κιόλας, έτσι. Δηλαδή, όταν θα μπουν πάρα πολλοί κόσμος πάνω, πρέπει να δοκιμαστεί το σύστημα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι: θέλουν να το δοκιμάσουν. Δηλαδή, δεν μου έμεινε αυτή η εντύπωση και μάλιστα ο Δήμος μας είχε διπλή ευκαιρία να το υιοθετήσει αν ήθελε. Όταν ήρθε ο κ. Πυρακάκης και το συζητούσαμε στο Εργαστήριο Πληροφορικής, όταν τον φέρανε εδώ και το είδε. Του είπα εκεί μπροστά ότι ψάχνουμε ένα Δήμο, ας πούμε, να το τρέξουμε πιλωτικά. Ο Δήμαρχος ήταν μπροστά. Αν μπορούσε, το σήκωνε το γάντι. Προφανώς δεν ήθελε.
0: Καλά, γιατί έχει την εντύπωση ότι και τα Υπουργεία εύκολα σηκώνουν το γάντι όταν εδώ υπάρχουν μεγάλα κομμάτια πίτας στην ιδιωτική αγορά για αυτά τα λογισμικά. Δεν είναι απλό. Χαλάτε σούπες, θέλω να σας πω.
1: Προφανώς, αλλά κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Αφού από την άλλη έχουμε πάρα πολλές φορές, ας πούμε. Ξέρετε το ανάθεμα, ας πούμε, πολλών και τι κάνει η εκπαίδευση, τι κάνει η παιδεία, τι κάνει ο κόσμος των γραμμάτων. Ορίστε, κάνουμε κάτι λοιπόν και προσπαθούμε να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν κάνετε κάτι. Κάνετε κάτι πολύ σημαντικό και αυτό θα έπρεπε να το έχουν πάρει. Κυβερνητικοί φορείς, κρατικοί φορείς, δημοτικοί φορείς, περιφερειακοί φορείς, να γίνει υπόθεση της κοινωνίας. Γιατί πολύ σωστά το θέτετε. Γι' αυτό είπα είναι λιγάκι γλυκόπικρη σήμερα η επικοινωνία. Η γλυκάδα της είναι η ομορφιά. Σε ένα γυμνάσιο και εκτός ωραρίου η δουλειά που έχει πέσει για να γίνει μια πλατφόρμα η οποία μπαίνει στη βάσανο αμεσοδημοκρατικών λειτουργιών. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι η κοινωνία στην εποχή της πληροφορικής, να μην είναι αποκομμένη. Η πίκρα είναι ότι κανείς δεν φαίνεται να το στηρίζει αυτό.
1: Εντάξει, θα δούμε. Κύριε Σαχίνη, να σας πω κάτι. Εγώ είπα στα παιδιά από την πρώτη στιγμή, γιατί τα παιδιά, ακόμα και όταν φύγαμε από τον Δήμο μας, ήταν λίγο απογοητευμένα. Τους είπα, παιδιά, εννοείται ότι. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε σίγουρα και θαύματα, δεν μπορούμε να πιέσουμε με το ζόρι να μπει κάπου. Όμως θα βάλουμε τα δυνατά μας. Και αυτό είναι το μάθημα που θέλουν να πάρουν το μεγαλύτερο. Ότι θα πρέπει να παλεύουν με νύχια και με δόντια να κάνουν αυτό που θέλουν, να κυνηγάνε τα όνειρά τους κτλ. Φέτος η ομάδα θα συνεχίσει. Ήταν ένας μαθητής που έφυγε, ήταν στην τρίτη γυμνασίου. Τα υπόλοιπα παιδιά λογικά θα είναι, γιατί θα είναι φέτος τρίτη γυμνασίου και θα έρθουν και καινούριο αίμα, πολύ δυνατό. Θα έχουμε και κορίτσια, γιατί πέρυσι ήμασταν όλοι αγόρια τα παιδιά. Η ομάδα θα δυναμώσει κι άλλο. Θα πάμε σε ό,τι διαγωνισμό υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχω δει, ας πούμε, κάποιους διαγωνισμούς. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να το επικοινωνήσουμε τουλάχιστον περισσότερο και τέλος πάντων εντάξει, από εκεί και πέρα. Ό,τι καταφέρουμε, κάνουμε. Ό,τι καταφέρουμε, κάνουμε τόσο το καλύτερο τέλος πάντων. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Τι εικόνα έχετε από τον απλό κόσμο, γονείς, ας πούμε η κοινότητα, η εκπαιδευτική του ίδιου του γυμνασίου, πώς το αντιμετωπίζει?
1: Θετικά το αντιμετωπίζει. Mm. Θετικά το αντιμετωπίζει. Βέβαια, όλοι, να σας πω. Ίσως έχουν μια κούραση λίγο ο κόσμος, έχει κουραστεί λίγο με τις πολλές πλατφόρμες, με τις εφαρμογές, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή αυτό νομίζω το αντιλαμβάνομαι λίγο. Και φυσικά υπάρχει και μια δυσπιστία, γιατί επειδή η πλατφόρμα μας για να λειτουργήσει σε επίπεδο σχολείου, ώστε να μπορεί ο γονιός να βλέπει τα παιδιά του, να βλέπουν το ρολόγιο, πρόγραμμα κτλ. Πρέπει από την κεντρική πλατφόρμα του Υπουργείου, τέλος πάντων το MySchool, να μπουν κάποια στοιχεία στη δική μας πλατφόρμα. Εκεί σας πληροφορώ ότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία, γιατί σου λέει πού θα τα ανεβάσω, πού θα τα δώσω τα στοιχεία, ας πούμε. Υπάρχει δυσπιστία και γι' αυτό και θέλαμε λίγο τη συνεργασία. Ναι.
0: Το μπράτσο, το οποίο θα διέλυε την οποιαδήποτε καχυποψία. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάποιος επίσημος φορέας. Δεν ξέρω, απευθυνθήκατε σε ακαδημαϊκά ιδρύματα?
1: Σε ακαδημαϊκά ιδρύματα όχι.
0: Όχι.
1: Η αλήθεια είναι όχι μέχρι τώρα.
0: Μήπως θα έπρεπε να κάνετε και μια τέτοια κίνηση, εκτός αν θεωρούν ότι από άμβονος μιλούν και εκεί ορισμένοι. Το λέω γιατί εδώ είναι κάτι πολύ αισιόδοξο και δεν ξέρω αν αυτό το εγχείρημα το έχει αντιληφθεί η ελληνική πολιτεία με κάποιο τρόπο. Γιατί φωνάζουν πολλές φορές και οι γονείς και οι υπουργοί, δείχνουν με το δάχτυλο τι γίνεται στις κοινότητες των γυμνασίων, των λυκείων, των δημοτικών, και όταν έρχεται μπροστά κάτι τέτοιο, σιωπή. Γιατί εμένα δεν μου αρκεί να σου πούνε μπράβο, πολύ ωραία δουλειά ένας υπουργός, και άντε να σου κάνει και το μπροξενιά με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, και μετά τίποτα. Από τις 24 Ιουνίου σιωπή. Άρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε μας ενδιαφέρουν η επιβράβευση και το μπράβο. Προσωπικά δηλαδή, όχι απλά, με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Δηλαδή κάτι το οποίο έγινε και το οποίο μπορεί εν δυνάμει να τρέξει σαν προϊόν, να συνδεθεί εν δυνάμει με τα συστήματά τους, με τον κόβα, το υιοθετήσουν, ας μας φέρουν σε επαφή με ανθρώπους. Εγώ ζήτησα και άνθρωπο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αν μπορούσαν να με φέρουν σε επαφή. Ας το πάρουν και σαν ιδέα και στο εξελίξουν. Και, όταν είχαμε πάει στο Υπουργείο, είπα στην κυρία Ζαχαράκη έτσι.
0: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι πρώην δήμαρχος. Θα έπρεπε να τα αγκαλιάσει αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Και για τους ακαδημαϊκούς που είπατε πριν, γι' αυτό βγήκα σε εσάς. Για να το ακούσουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν γνωρίζω τον άπειρο κόσμο, ας πούμε. Γνωρίζω ακαδημαϊκούς ανθρώπους και ποιον και πώς να τον βρεις και πώς να τον προσεγγίσεις. Και γενικότερα στην Ελλάδα, μάλλον όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι αυτό που λέμε, σημασία δεν έχει τι γνωρίζεις, αλλά ποιον γνωρίζεις. Δυστυχώς δεν είμαι και ο πιο επικοινωνιακός άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχω και τόσες πολλές γνωριμίες, ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο για να πάρω, να σηκώσω ένα τηλέφωνο. Και να το επικοινωνήσω απλά έτσι, όχι να ζητήσω χάρη, γιατί και αυτό το είπα στα παιδιά, ότι δεν θα σας κλείσω το μάτι ποτέ, ότι ξέρετε, έχω εγώ το φίλο, θα μας κανονίσει, θα μας κάνει. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Ξέρετε, δεν θέλω καθόλου να το περάσω και στα παιδιά αυτό. Και τα δύο email που έστειλε στο Υπουργείο, ας πούμε, είχα και το τηλέφωνο της γραμματέας της κυρία Ζαχαράκη. Δεν την πήρα τηλέφωνο ποτέ. Και ούτε θα την πάρω. Ούτε είχα σκοπό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τους ψάχνουμε μονίμως.
0: Έχετε δίκιο εσείς. Μια χαρά το λέτε. Λέει εδώ η φίλη μου η Βιβί, συγχαρητήρια στο δάσκαλο. Μακάρι να παραδειγματιστούν και άλλοι δάσκαλοι, γιατί για μας δάσκαλοι είναι όλοι, ανεξάρτητα από το επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας, για να κουράζουν μεσαγωγικά το όχι. Έτσι τα παιδιά μας, υπάρχει ελπίδα τελικά. Ο φίλος ο Κωστής λέει μπράβο στον καθηγητή και μπράβο στα παιδιά. Το θέμα είναι να μείνουμε στα μπράβο. Κάποιοι πρέπει να κουνήσουν τον ποπό τους, το λέει πιο χυδαία, από τις καρέκλες που κάθονται και να δούνε πράγματα που γίνονται στην ελληνική περιφέρεια, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά βέβαια λέει είναι εκτός των μεγάλων προγραμμάτων και πακέτων, τα οποία άμα δεν έχουν και κανένα ΕΣΠΑ επιδοτούμενο, καταλαβαίνεις Γιώργο τι γίνεται. Να δείτε πώς τα εισπράττει ο κόσμος. Ωραίο, θέλω να το ξαναπώ λατινικά, ωραίο.org, να μπει ο κόσμος, να το δει καταρχάς, και ελπίζω, δεν ξέρω, από εσάς η αποφώνηση κύριε Δερμάρη.
1: Τίποτα. Εντάξει, εμείς κρατάμε την αισιοδοξία μας. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά απορώ κι εγώ και όλοι μας εδώ στο σχολείο γιατί δεν υπήρξε κάποια συνέχεια, ας πούμε, από την πολιτεία, με την έννοια ότι μια τέτοια προσπάθεια, όπως είπατε εσείς, από ένα δημόσιο σχολείο, το οποίο βάλεται γενικώς, θα έπρεπε να την έχουν σημαία κανονικά. Δηλαδή να πούνε, δείτε τι κάνει και το δημόσιο σχολείο. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνουμε γιατί, ας πούμε, περνάει τελείως στα ζήτητα, ας πούμε, και θάβεται το θέμα. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα, εμείς θα συνεχίσουμε και με τη βοήθεια κάποιων σαν εσάς που μας δίνετε βήμα για να επικοινωνηθεί το θέμα. Τα στοιχεία μας τα έχετε. Μπορείτε να βρείτε και στοιχεία επικοινωνίας και από το site μας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη
0: δυνατότητα. Κύριε Δερμάρη μου, δεν θα έπρεπε να είναι μία από τις καινοτομίες, αλλά δεν έχετε κολοσσούς από πίσω. Δεν θυχάτε στη Θεσσαλονίκη. Μου το λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης. Δεν θα έπρεπε να σας φωνάξει, αφού δεν προλάβαινε να το δει επισταμένο στο Υπουργείο, δεν θα έπρεπε να σας φωνάξει και να είναι μια πρόταση καινοτομίας. Δηλαδή, τι ακριβώς λανσάρουμε όταν πρόκειται για δημόσιο γυμνάσιο, υπάρχει θέμα. Άλλωστε, εδώ ο Κώστας μου λέει ηθικά, πολιτισμικά, διδακτικά. Μέγας ο καθηγητής, θέλω να το πεις, λέει, δημόσια. Μέγας παιδιά, αλλά δεν φτάνει αυτό. Κάτι πρέπει να γίνεται με αυτές τις δράσεις. Γιατί κάποια στιγμή θα απογοητευτεί και αυτός ο κόσμος. Και όχι ο Θωμάς, ο κύριος Δερμάρης. Τα παιδιά. Διότι πρέπει κάπου να βλέπουν ότι αυτό που κάνουν και είναι δημιουργικό βρίσκει ανταπόκριση. Και θέλω να πω και κάτι και προς τους συμπολίτες μας που μας ακούνε. Ακούω πολλές φορές, εδώ συζητάμε πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Όλοι λένε χρειάζεται στην εποχή της πληροφορικής μια μεσοδημοκρατική κατάσταση. Ορίστε, νάτι. Πλατφόρμα. Ορίστε.
1: Ναι. Ειδικά φέτος, ας πούμε, που είναι η πρώτη χρονιά, σε ένα μικρό Δήμο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να έχουμε και τα πραγματικά τα αποτελέσματα. Να μας πούνε δηλαδή πώς λειτουργήσε. Ένα δήμαρχο ψάχνουμε. Εγώ το ξαναλέω έτσι για να ακουστεί. Ένα δήμαρχο ψάχνουμε που να μπει και να τρέξει η πλατφόρμα και από εκεί και πέρα νομίζω τα υπόλοιπα θα έρθουν.
0: Μάλιστα.
1: Και χωρίς να έχουμε και τόσο βοήθεια από τους πάνω-πάνω. Να το πω έτσι.
0: Αφήστε τώρα να τελειώσουμε με το AI για τα υπάρχοντα παράνομα ιατρία που κανονικά απαγορεύεται η διαφήμιση, αλλά παρόλα αυτά τα ψάχνουμε. Ενώ ξέρουμε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση και θα έρθει η ώρα σας. Τι να πω, κύριε Δερμάρη, συνεχίστε.
1: Ευχαριστώ
0: και είστε πρότυπο και παράδειγμα για τα παιδιά. Και τα παιδιά όμως στη Μυγδονία είναι πρότυπο προς μίμηση.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, κύριε Σαχίνη, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάνουν δουλειά. Απλά δεν φαίνεται πουθενά. Ή μένει σε τοπικό επίπεδο ή στα στενά όρια του σχολείου. Πάρα πολλοί κόσμοι κάνουν δουλειά. Ο καθένας προσπαθεί πραγματικά να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και ξαναλέω, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά επειδή είμαι 20 χρόνια στην εκπαίδευση και έχω γυρίσει πάρα πολλά σχολεία και στην Κρήτη υπήρξα κάποτε, πριν από 20 χρόνια, στο Κολυμπάρι στα Χανιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Έχω συναντήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Είναι ελάχιστη, πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που μπορείς να τους πεις τελείως αδιάφορους. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Απλά έχουμε απομονωθεί, έχουμε αποξενωθεί ένας από τον άλλον και όπως έχουμε πει πολλές φορές και τα λέμε, παλεύουμε ο καθένας μόνος του. Έχει έρθει η στιγμή να βρεθούμε οι μόνοι και να ξανασμίξουμε.
0: Ωραίο αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραίο.org. Να μπει ο κόσμος με αλφαγιώτα, όμικρον, αρ, αλφαγιώτα, όμικρον, τα λέω ελληνιστή, λατινικά το καταλαβαίνει, αλλά για να το καταλάβει ακόμη και η γιαγιά και ο παππούς, .org, να μπει ο κόσμος να το δει και αναζητείτε δήμαρχος, καλά το είπατε, μάγκας. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, 11 και 35, αυτή είναι η ωραία Ελλάδα, πάμε σε διάλειμμα.
2: 84. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
2: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
4: Super Creta Gas.
5: Κουμουλάς ΑΕ.
4: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια.
5: Delta Cteo AutoVision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: 11:41 πρώτα λεπτά. Θα κλείσουμε με μια είδηση ανακοίνωση. Έπειτα από 3 χρόνια έρευνας και 17 τεχνικές εκθέσεις, η ομάδα Κοκοτσάκη ολοκληρώνει το βασικό κύκλο εργασιών της με περισσότερες από 2.000 σελίδες τεχνικών εκθέσεων που έχουν κατατεθεί στη δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών. Η τεχνική και επιστημονική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου της τακτικής παρουσίας της, έπειτα από περισσότερα από 3 χρόνια ερευνών. Τα μέλη της διευκρινίζουν ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη θεσμική και δικονομική συμμετοχή τους στην παρούσα φάση, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανακαλούν καμία από τις επιστημονικές θέσεις και τα συμπεράσματά τους. Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι κύριοι Βασίλης Κοκοτσάκης, Μανώλης Παπαδάκης, Μάρκος Χρυσός και Φεντερίκο Καράσκο. Όπως αναφέρεται, η ομάδα συνέταξε συνολικά 17 τεχνικές εκθέσεις, πάνω από 2.000 σελίδες, οι οποίες έχουν κατατεθεί στη δικογραφία και αφορούν διαφορετικές πτυχές του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με τη δήλωση, ο βασικός ερευνητικός κύκλος ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026 με την κατάθεση της τελευταίας τεχνικής έκθεσης. Η ομάδα εξηγεί ότι η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου συνδέεται δικονομικά με την εντολή και την επιλογή των διαδίκων και δεν αποτελεί αυτοτελή θεσμική θέση στην ποινική διαδικασία. Στο κατηγορητήριο της κυρίας δίκης δεν περιλαμβάνεται δυστυχώς αυτοτελής κατηγορία για την πρόκληση της πυρόσφαιρας και της φωτιάς, ενώ δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι για την πρόκλησή τους είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Κατά συνέπεια, σύμφωνα πάντα με την επιστημονική ομάδα, τα ζητήματα που αφορούν την προέλευση και το μηχανισμό της πυρόσφαιρας, την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου επιβατών δεν θα αποτελέσουν αυτοτελές πεδίο ποινικής κρίσης και τεχνικής αντιπαράθεσης στην κυρία Δίκη. Η ομάδα αναφέρει ότι η εργασία της επικεντρώθηκε στην τεχνική και επιστημονική ανάλυση των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Ολοκληρώσαμε το βασικό κύκλο, αναφέρουν, της τακτικής μας εμπλοκής, επειδή το επιστημονικό αντικείμενο που ερευνήσαμε δυστυχώς δεν αποτελεί στην παρούσα δικονομική διαμόρφωση υπόθεσης αυτοτελές αντικείμενο ποινικής κρίσης. Μεταξύ των θεμάτων που κατά τη δήλωση εξετάστηκαν περιλαμβάνονται η αρχική πυρόσφαιρα, η δευτερογενής καύση και η κίνηση των μηχανών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η διερεύνηση των θανάτων επιβατών που η ομάδα συνδέει με την πυρκαγιά. Η συνδυαστική επεξεργασία οπτικού και ηχητικού υλικού. Η χρονική απόκληση ανάμεσα στο θάνατο επιβατών και στη διακοπή λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων τους. Η μελέτη των ιατροδικαστικών εκθέσεων υπό το πρίσμα της επιστήμης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες μεταβολής του χώρου δυστυχήματος και απομάκρυνση υλικών. Στοιχεία και ενδείξεις σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η πληρότητα και αξιοπιστία του οπτικο-ακουστικού υλικού από σταθμούς κατά μήκος διαδρομής. Η ομάδα υποστηρίζει ότι μέσα από τη σύνθεση εικόνας, ήχου και άλλων δεδομένων τεκμηρίωσε 28 θανάτους που συνδέονται με τη φωτιά. Πρόκειται για τεχνική θέση της ίδιας, η οποία έχει περιληφθεί στις εκθέσεις που κατατέθηκαν στη δικογραφία. Οι υπογράφοντες ξεκαθαρίζουν ότι η ολοκλήρωση της τακτικής τους εμπλοκής δεν σημαίνει απόσυρση ή αναθεώρηση των πορισμάτων που έχουν παρουσιάσει. Σε καμία περίπτωση αναφέρουν δεν αποκηρύσουμε ούτε μία από τις επιστημονικές θέσεις που διατυπώσαμε. Προσθέτοντας ότι οι εκθέσεις, οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα παραμένουν ακέραια στη δικογραφία. Το υλικό είναι διαθέσιμο προς αξιολόγηση από τη δικαιοσύνη, τους αρμόδιους θεσμούς, τους επιστήμονες, τους διαδίκους και τους ερευνητές. Δεν αποσύρουμε ούτε αναθεωρούμε εκ των υστέρων καμία τεχνική ή επιστημονική θέση επειδή άλλαξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή αξιολογείται. Σε κοινή δήλωση γίνεται επίσης αναφορά στις συνθήκες επί τις οποίες εργάστηκε η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Τα μέλη της κάνουν λόγο για δημόσια αμφισβήτηση, απαξίωση, προσωπικές επιθέσεις και απειλές, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση επεκτάθηκε και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι οι θέσεις τους αντιμετωπίστηκαν με αποκλεισμό ή υποβάθμιση από σημαντικό μέρος των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν, ορισμένα ανεξάρτητα και περιφερειακά μέσα συνέβαλαν στη δημοσιοποίηση των τεχνικών ευρημάτων τους. Η ομάδα εκτιμά ότι τα συμπεράσματά της επηρέασαν το δημόσιο διάλογο και συνέβαλαν στον κοινωνικό προβληματισμό γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κοινωνική δυναμική που αναπτύχθηκε δεν ανήκει σε κανένα πρόσωπο, συλλογικότητα ή πολιτικό φορέα. Παρά την ολοκλήρωση τακτικής της παρουσίας, η επιστημονική ομάδα δηλώνει ότι παραμένει ενεργή. Όπως επισημαίνει, θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους μέχρι σήμερα εντολείς της και θα μπορεί να παρέχει τεχνική συμβουλή ή επιστημονική υποστήριξη εφόσον αυτό ζητηθεί. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα που συνδέονται με τη δικαστική έρευνα για το οπτικο-ακουστικό υλικό, τις καταγγελόμενες διαγραφές ή καταστροφές δεδομένων, το υλικό που αφορά τη φόρτωση και την κίνηση εμπορικής αμαξοστοιχίας, τις αστικές αξιώσεις των διαδίκων, τυχόν νέες τεχνικές διερευνήσεις. Η ομάδα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανεργοποίησή της εάν μεταβληθεί το κατηγορητήριο ή ξεκινήσει νέα διαδικασία για τη διερεύνηση προέλευσης του μηχανισμού ή των υλικών που συνδέονται με την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά. Ο κύριος Κοκοτσάκης, παραδίδοντας δημόσια τη δήλωση εκ μέρους της ομάδας, αναφέρθηκε στον πολυετή κύκλο έρευνας και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα μέλη της. Δεν είναι εύκολο, λέει, να κλείνει ένας κύκλος που περιείχε τόσο κόπο, τόσες ώρες δουλειάς, τόσες στιγμές αγωνίας, αλλά και την πίστη ότι άξιζε να προσπαθήσουμε. Η κοινή ανακοίνωση καταλήγει με τη θέση ότι η αξιοποίηση και η αξιολόγηση των τεχνικών πορισμάτων περνούν πλέον στους αρμόδιους θεσμούς και στην κοινωνία. Και καταλήγει, το αν συμβάλαμε στη δικαίωση των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Θα το κρίνει ο Χρήνος και πάνω απ' όλα η κοινωνία και η ιστορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να σμίξουμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1984. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες καπνικές αισθήσεις, η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Χώνου Σιτίας. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, όπως επίσης συνδράμουν και δύο εναέρια μέσα και σήμερα. Η φωτιά έκαψε κυρίως χορτολιβαδική και καλλιεργήσιμη έκταση, ανησυχία για το ζωικό κεφάλαιο. Εμπορευματοποιημένο πεδίο υγεία και πρόκληση αναφορές περί κοσμογονίας, όταν γίνονται τα αναγκαία στις ήδη επιβαρημένες κτηριακές υποδομές των νοσοκομείων, λένε στο Ράδιο 984 Δημήτρης Βρύσαλης, Κυριάκος Θεοδωσάκης και Γιώργος Μανουσάκης πριν την αναμενόμενη επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στην Κρήτη. Ξεκινούν σήμερα οι ελέγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο. Στην Κρήτη σήμερα ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, Νικόλα Ντεμικελή. Την επιτακτική ανάγκη κατασκευής εκατοντάδων νέων, σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων σχολικών κτηρίων αναδεικνύει το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσω αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς. Την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου της τακτικής παρουσίας της στην υπόθεση των Τεμπών ανακοίνωσε η τεχνική και επιστημονική ομάδα του Βασίλικου Κοτσάκη έπειτα από περισσότερα από 3 χρόνια έρευνων. 2 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, με θύματα 2 γυναίκες στο Δήμο Μαλεβιζίου, λία πάνω από τα 1.500 ευρώ και με δράστη έναν 29χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθηκε η 72χρονη γιαγιά του για κατοχή λαθρέων τσιγάρων. Σε χαμηλά επίπεδα η διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Μόλις 12 εμπορικά πλοία φέρεται να πέρασαν το Σαββατοκύριακο, έναντι 35 το προηγούμενο σύμφωνα με το Reuters.
15: 984. Ο καιρός.
14: Φθινοπορεινή στροφή του καιρού στην Κρήτη από αύριο, νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού.
16: Γιώργο!
17: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
18: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
17: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
16: Για τέχνη τις μαζεύεις!
18: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
16: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
18: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
19: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
20: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
21: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
20: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
21: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
20: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
21: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Οι λάτρεις των αρωμάτων Dolce & Gabbana θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 30%. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, D-Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε σωρούχα Σλόγγι. Αγοράζοντας 2 προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν 2 νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ridge του Philip Cohen και Οδύσσια του Stephen Fry. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζουμε μόνο. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
5: Ευχαριστώ.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
6: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, Πανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εμπορευματωμένο πεδίο υγεία και πρόκληση αναφορές περί κοσμογονίας όταν γίνονται τα αναγκαία στις ήδη επιβαρημένες κτηριακές υποδομές των νοσοκομείων, λένε στο Ράδιο 984 Δημήτρης Βρύσαλης, Κυριάκος Θεοδωσάκης και Γιώργος Αμανουσάκης, μία ανάσα πριν από την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στα Χανιά. Ξεκινούν από σήμερα οι ελεγχοί στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε τελικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Υγείας. Στην Κρήτη, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, στο επίκεντρο η πορεία των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών απόρων, καθώς και σημαντικά έργα υποδομής και αστικής ανάπτυξης. Την επιτακτική ανάγκη κατασκευής εκατοντάδων νέων σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων σχολικών κτηρίων αναδεικνύει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου της τακτικής παρουσίας της στην υπόθεση των Τεμπών ανακοίνωσε η τεχνική και επιστημονική ομάδα του Βασίλη Κοκουτσάκη. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία αποπείρα, εξεχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο με θύματα δύο γυναίκες. Μελία πάνω από 1.500 ευρώ. Δραστής φέρεται να είναι ένας 29χρονος. Συνελήφθη και η γιαγιά του για κατοχή λαθρέων τσιγάρων. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έπειτα από επιθέσεις των Χούθη εναντίον του Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά έπειτα από μήνες. Ιστορική τα υπέστη, συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση ΣΕΝΤΕΟΥ στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
1: 984. Ο καιρός.
2: Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού, ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις και θερμοκρασία έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε κατά λάχανα.
10: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα.

0: υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
1: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
1: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
3: Super Creta Gas.
4: Κουμουλάς ΑΕ.
3: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο ιδιαιτέρων μαθημάτων, επιλογή. 3 κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4, Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές, Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή. Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
4: Γιώργο, Γιώργο!
5: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου!
4: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
6: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
5: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ!
4: Για τέχνη τις μαζεύεις!
6: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
4: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
6: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
7: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
12: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνης.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
15: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική.
17: 984.

984. Η καλύτερη μουσική.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
13: Κάνε τη μόδα πάθος σου. Κάνε τη μόδα επάγγελμα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Μάθε από τους καλύτερους. Απόκτησε πτυχίο. και αποκαταστήσου επαγγελματικά την επόμενη μέρα. Σχολή μόδας και ραπτικής. Μπούρντα. Γράψε τη δική σου σελίδα. Ράψε τη δική σου ιστορία. Γράψου στη Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Μάθετε τώρα ραπτική σε 3 μήνες. Τέλεια. Εύκολα και γρήγορα. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, τμήμα νηφικού, βαπτιστικού, σχέδιο μόδας. Ειδικό τμήμα για κουρτίνες και καλύματα. Σχολή Μόδας και Ραπτικής. Μπούρντα. Υπεύθυνη Ρουβάκη Λίτσα. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 234. Έναντι Εθνικής Τράπεζας. Τηλέφωνο 2810-2831-51. Με την υποστήριξη του γνωστού περιοδικού Μπούρντα. Οι εγγραφές άρχισαν.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε ύφεση φωτιά στο χώνο Σιτίας που έχει κάψει μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμες όπως και χορτολιβαδικές από χθες το μεσημέρι. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 35 οχήματα και 150 άτομα σε προσωπικό παραμένουν στην περιοχή, ενώ προληπτικά χθες μετά από μήνυμα του 112 κενώθηκαν 5 οικισμοί. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγκεδάκης, είπε στο ράδιο 984 ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά το πώς και από πού προκλήθηκε η πυρκαγιά αυτή, υπενθυμίζοντας ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει κλείσει και οι απαγορεύσεις παραμένουν σε ίσχυ. Εμπορευματοποιημένο πεδίο υγεία και πρόκληση αναφορές περί κοσμογονίας όταν γίνονται τα αναγκαία στις ήδη επιβαρημένες κτηριακές υποδομές των νοσοκομείων, λένε στο ράδιο 984 οι Δημήτρης Βρυσαλής, Κυριάκος Θεοδωσάκης, Γιώργος Μανουσάκης από τα σωματεία εργαζομένων σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο αντίστοιχα, λίγο πριν την αναμενόμενη επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη στο Λασίθι αρχικά. Τα ανακαινισμένα ΤΕΠ και σε κάποιες άλλες επιμέρους εργασίες δεν σημαίνει ότι έλυσαν το πρόβλημα. Τα βήματα που γίνονται είναι σημειωτών, η προσβασιμότητα στη δημόσια υγεία πονά, όταν οι αναμονές για χειρουργία παγκρίτια εκτινάχθηκαν στα 9.055, τα ραντεβού με γιατρούς είναι δυσέβρετα, κλινικές παραμένουν κλειστές, τα εντέλεστες στους γιατρούς πάνε και έρχονται, το προσωπικό στο σύνολό του είναι εξαντλημένο, αλλά καθυβρίζεται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καταγγέλουν οι παραπάνω σε μια δημόσια συζήτηση για την καθημερινότητά τους, πολιτών και εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Επαναλαμβάνουν ότι εξίσου δύσκολες είναι οι συνθήκες στην προνοσοκομιακή φροντίδα, το ΕΚΑΒ, τα κέντρα υγείας, την ψυχική υγεία. Ζητούν ένα νέο ΕΣΥ χωρίς εμπορευματοποιημένα παιδεία, κίνητρα και νομοθετικές ρυθμίσεις για την ουσιαστική στήριξη του προσωπικού, προσλήψεις, χρηματοδότηση, συντήρηση των κτηριακών υποδομών. Οι πρόεδροι των σωματείων ζητούν από την ηγεσία του Υπουργείου ειλικρινή διάλογο αντί των ύβρεων σε βάρος τους, καθώς και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεών τους. Αναφορικά με την επίσκεψη του Υπουργού του Λασίθηκε στο Ηράκλειο, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί, ήδη οι επιτροπές αγώνα από Άγιο Νικόλαο, Ιερά Πέτρα και Σιτία, με τη συμμετοχή όχι μόνο των εργαζόμενων στην υγεία, αλλά και του συνόλου φορέων, συλλόγων, συλλογικότητων και πολιτών, ετοιμάζουν δυναμικά συλλαλητήρια διεκδικώντας λύσεις σε όλα τα παραπάνω. Την ανάγκη ελέγχων στα ιδιωτικά βιοπαθολογικά εργαστήρια και την χαρτογράφηση των αδειοδοτημένων μονάδων και των επιστημονικά υπεύθυνων γιατρών ζητάει η πρόεδρος των εργαστηριακών γιατρών Ελλάδας, Ελευθερία Μοσχούς, μιλώντας στο ράδιο 984. Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν διασφαλίζεται η απαιτούμενη φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου γιατρού. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα του κλειστού προϋπολογισμού, του κλεομπάκα και του rebate, που όπως ή επιβαρύνουν σημαντικά τους εργαστηριακούς γιατρούς. Ζητά αποτελεσματικότερο έλεγχο της συνταγογράφησης και της δαπάνης, ώστε το κόστος των υπερβάσεων να μην μετακυλείεται στους γιατρούς. Σε νέα κατεύθυνση φαίνεται να στρέφεται η έρευνα γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον οι επαγγελματικές σχέσεις, οι παραπομπές και οι διαγνώσεις ενός ευρύτερου κύκλου γιατρών. Έλεγχη από σήμερα με εντολή του Υπουργείου Υγείας σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, επανελευθερώθηκε ελέγχονται και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ κορυφώνεται με την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 24 του Σεπτέμβρη. Στη συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Σφοδρές οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αιχμή τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα στοιχεία που επικαλείται. Στο τραπέζι βρίσκεται το θέμα της ενδεχόμενης προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες

Παροχή πληροφοριών και οχλήσεις από servicers. Ζητά από την Κομισιόν να αποσαφηνιστεί η κατανομή των αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα και ο τρόπος παραπομπής των καταγγελιών, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν. Στο Ηράκλειο σήμερα Δευτέρα, ο Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νικόλα Ντεμικέλης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος ΣΕΣΠΑ 21-27 και την δυναμική διεκδίκηση πόρων για τα περιφερειακά προγράμματα της νέας περίοδου 28-34, ανέδειξε η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε. Ο Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε τη δυσκολία της τρέχουσας συγκυρίας, όπως τόνισε απαιτείται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων και η άμεση ενεργοποίηση όλων των φορέων υλοποίησης για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Το πράσινο φως για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου κατασκευή έργων προστασίας της απτογραμμής της Αγίας Πελαγίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση μίας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης της Αγίας Πελαγίας. Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής των κτηρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Εκατερίνης επέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης με ορίζοντα υλοποίηση στους 8 μήνες φτάνει τα 119.520 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου. Την επιτακτική ανάγκη κατασκευής εκατοντάδων νέων σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων σχολικών κτηρίων αναδεικνύει το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσω αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς. Βασίζεται η αναφορά σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στην κτηριακές υποδόμες ΑΕ, η οποία ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα σχολικά κτηρία πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές και θα είναι ασφαλή για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου της τακτικής παρουσίασης στην υπόθεση των Τεμπών ανακοίνωσε η τεχνική και επιστημονική ομάδα του Βασιλικού Κοτσάκη έπειτα από περισσότερα από 3 χρόνια ερευνών. Τα μέλη της διευκρινίζουν ότι η απόφαση αφορά αποκλειστικά στην θεσμική και δικονομική συμμετοχή τους στην παρούσα φάση, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανακαλούν καμία από τις επιστημονικές θέσεις και τα συμπεράσματά τους. Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι Βασίλης Κοκουτσάκης, Εμμανουήλ Παπαδάκης, Μάρκος Χρυσός και Φεντερίκο Καράσκο. Όπως αναφέρεται, η ομάδα συνέταξε συνολικά 17 τεχνικές εκθέσεις έκτασης άνω των 2.000 σελίδων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στη βιβλιογραφία και αφορούν σε διαφορετικές πτυχές του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στο Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς και ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης, με επίκεντρο τη συζήτηση και τη διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η επισκεψή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αγροτικό και ακτινοτροφικό κόσμο της Κρήτης, καθώς η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο πλαίσιο που διαμορφώνεται για τη νέα ΚΑΠ και στις προτεραιότητες που θα τεθούν για την επόμενη περίοδο. Τις προτάσεις του για το νέο πλαίσιο ευθύνης ελέγχου και κυρώσεων στη συνίαση της ενίσχυσης κατέθεσε ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων Ελλάδας στη Βουλή, ο ΣΑΣΟ έτασε ότι υπέρ των αυστηρών ελέγχων και των κυρώσεων σε περιπτώσεις δόλου ή απάτης, ζητώντας ωστόσο σαφείς αντικειμενικούς και ενιαίους κανόνες. Από την Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αντωνίου Τζορτζακάκη στο Ηράκλειο, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Ηρακλείου. Την ικανοποίησή της για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου με 20 αστυνομικούς μέσω έκτακτων μεταθέσεων εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές του Ηράκλειου με θύματα δύο γυναίκες στο Δήμο Μαλεβιζίου, λία πάνω από 1.500 ευρώ. Δράστης φέρεται να είναι ένας 29χρονος. Στη μία περίπτωση, 46χρονη, πίστηκε από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρισμού να αφήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ. Τα αντικείμενα παρέλαβε 29χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα είχε το ρόλο του εισπράξης.
πράκτορα στην ομάδα αυτή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθηκε η 72χρονη γιαγιά του, καθώς σπίτι της βρέθηκαν λαθρέα τσιγάρα. Θύμα επίθεσης από άγνωστο άτομο, επίσης 23χρονος, στα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί της παραλιακής λεωφόρου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες,

0: Ο νεαρός δέχθηκε επίθεση κατά από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Τροχαίο σήμερα στο Καρδουλιανό Καστελίου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν αγροτικό συγκρούστηκε με βιτιοφόρο με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο οδηγός του αγροτικού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σε χαμηλά επίπεδα, η διαλέψη εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Μόλις 12 εμπορικά πλοία αφαίρεται να πέρασαν το Σαββατοκύριακο, 9:35 το προηγούμενο, σύμφωνα με το Reuters. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο ταχείας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, έπειτα από επιθέσεις στον Χούθη εναντίον του Ριάν της Σαουδικής Αραβίας. Στη Νέα Υόρκη, αύριο Τρίτη, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούμ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι ασφαλείας και πληροφοριών εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πιθανότητα μιας επικείμενης ρωσικής δοκιμασίας του ΝΑΤΟ με έναν από αυτούς να προειδοποιεί ότι μια πιθανή επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μήνες και όχι σε χρόνια. Ιστορική τα υπέστη η συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση ΣΕΝΤΕΟΥ στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες σε δύο ομοσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Ο Παναθηναϊκός με το 0-1 επί της Καλαμάτας έκανε το 5-5 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία της Super League 1. Με το βαθμό της ισοπαλίας, ο Όφη είναι στους 10 και στην 4η θέση μαζί με τον Ολυμπιακό. Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής συνολικά: Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινή στροφή του καιρού στην Κρήτη από αύριο. Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού. Άνεμοι από βορείες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρο. Θερμοκρασία έως στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ράδιο 9.84. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 9.84.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384. Η ώρα είναι 2:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σήκα τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
12: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Τον
10: να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
15: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
14: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
16: Super Creta Gas.
17: Κουμουλάς ΑΕ.
16: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και αδεθάλασσα.
18: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
19: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνης.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
17: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
17: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
17: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
18: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: 984.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 3:30.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
4: Που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε

0: διπλώματα μάστερ τώρα.
1: Δεν χρειάζονται όλοι οι μαθητές το ίδιο μονοπάτι. Χρειάζονται τη δική τους πορεία. Στην επιλογή, κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Γιατί η γνώση γίνεται δύναμη όταν προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Επιλογή. Τρία κτίρια, έμπειροι καθηγητές και ένα κλίμα που σε κάνει να θέλεις να έρχεσαι. Λεωφόρος Δημοκρατίας 4. Εθνομαρτύρων 28 Μεσαμπελιές. Γερονιμάκη 25 και στο επιλογή.edu.gr. Γιατί η μάθηση μπορεί να είναι επιλογή.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984. Πες μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση. Για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
11: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς πίσω από το τιμόνι γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετική, λίγο πιο γονείς όλων.
12: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
11: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση.
13: Super Creta Gas.
14: Super Creta Gas.
15: Κουμουλάς ΑΕ.
14: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
16: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
0: 984.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιώργο!
5: Έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
4: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
6: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
5: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
4: Για τέχνη τις μαζεύεις!
6: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
4: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
6: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
7: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 9,84.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: Και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 6.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
7: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
15: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις.
8: Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
16: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό, η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
17: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
18: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
3: Σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μου.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
2: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
4: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

1984. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Μωρά μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπ

984. Η ώρα είναι 10. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δε θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: απόδοση.
1: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.